0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
3: Ακούς
2: Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων.
3: Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σημερινό σύγχρονο περιβάλλον για όλους τους οργανισμούς 100% κυβερνοασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια κυβερνοασφάλειας τα οποία θα υλοποιούνται.
4: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑΕ γύρουν ζητήματα τόσο για την ευαλωτότητα του συστήματος όσο και για το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιο εφεδρικό το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους πολίτες.
1: Αυτά από εμάς. Ο Πολογάς εδώ είναι, ο Γιώργος Ψάλτης, όπως και η Αθήνα Μαράκη εδώ, ελτίδης των 6. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, καλημέρα και πάλι καλό μήνα. Γεια χαρά.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Αχιλλέα του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Δύο νεκροί, ανάμεσά τους οι δράστης και ένα σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άντρα και μια γυναίκα κοντά στην 42η και την 7η λεωφόρο. Η γυναίκα δράστης διέφυγε και όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια που είχε, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο επλήγει από τρία άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάπ στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμη 400.000 άντρες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές στρατιωτικές αρχές. Σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, έστειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσεντ, στο Ρώσο ομολογό του Αντών Σιλουάνοφ. Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας. Μία σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγαγεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι. Πρόκειται για 285 αντικείμενα της καθημερινότητας της ηθοποιού, όπως ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά, τα οποία θα δημοπρατηθούν την 21η Σεπτεμβρίου, αφού παρουσιαστούν σε μία έκθεση για μία εβδομάδα με ελεύθερη είσοδο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 και τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είναι λίγο θλιμμένο, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι και έχει και υποδόρια ερωτική διαδικασία, ε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα παιδιά. Καλό μήνα, ήρθε και ο Σεπτέμβρης. Πλάκα πλάκα, πότε μπήκε τη χρονιά, πότε ξεκίνησε το καλοκαίρι, πότε... Το καλοκαίρι, οι τρεις μήνες του καλοκαιριού. Πότε τελειώσαμε με τον Αύγουστο και ήρθε ο Σεπτέμβρης στη ζωή μας. Και μετράμε πόσο, 120 μέρες για να τον πάρουμε στην πλάτη το 2026. Πέστε μου τώρα αλήθεια μεταξύ μας. Αν το έχετε καταλάβει, δεν το έχετε καταλάβει. Έτσι όπως τρέχει ο χρόνος, που ξέρετε, φεύγει και δεν γυρίζει πίσω. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Η φωνή που ακούτε είναι ο ηθοποιός ο Κώστας Καράς. Το θυμάστε, το συγχωρεμένο. Έφυγε κι αυτός. Ηθοποιός τώρα και τραγούδι. Πέρασε και από το ελληνικό κοινοβούλιο, το θυμάστε. Έγινε και βουλευτής. Λοιπόν, Κώστας Καράς, μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είστε, χρόνια πολλά σε εορτάζονται. Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο που γιορτάζει. Το νου σας, το νου σας, θα σας τα πω αναλυτικά τα ονόματα για να μην έχουμε τίποτα προβληματάκια. Εντάξει, κάνει και ζέστη πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μας το κράτησε το ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού για το τέλος φέτος στη χώρα μας. Βλέπω στην Κόνιτσα χθες την υψηλότερη θερμοκρασία, 37,6. Στο Ηράκλειο στην Πλώρα, σχεδόν 37. Και τρίτο το Λουτράκι, το μαγευτικό Λουτράκι. Πήγα στο Λουτράκι φέτος το καλοκαίρι, πρέπει να σας πω. Το ίδιο μπετόν καρμπών ήμαρτον. Παιδιά, δεν είναι. Όταν πας στο Λουτράκι, ωραίο, δεν ξέρω. Εγώ δεν κάθομαι, αλλά δεν είναι, γιατί δεν είναι και τις ηλικίες. Εμείς είμαστε νεούδια, δεν είμαστε. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, σαν να μπαίνει στο Βύρονα είναι, ρε παιδί. Έχετε πάει εκεί, μπορείς, Βύρονα και Σαριανή, μπεχώνεζε μέσα εκεί, βλέπει κάτι πολυκατοικίες, θεόρατες. Έχει, η αλήθεια έχει την παραλία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι αφού φύγεις από το Λουτράκι και πας σε άλλες περιοχές, στην Περαχώρα, πίσω εκεί στο Ηραίο, στη λίμνη Βουλιαγμένη, όχι τη δικιά μας εδώ κάτω, στα νότια, εκεί πάνω. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, Ψάλτη, τι θυμάσαι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουμε πράγματα να κουβεντιάσουμε σήμερα πολλά. Έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα, όπως είναι η ιστορία με τις τιμές. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, χθες χάθηκα να σας το πω ειλικρινά. Και δεν πήγα σε κανένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, πήγα στο συνοικιακό εκεί της γειτονιάς, είδα τα ταμπελάκια. Το μεγάλο πρόβλημα εκεί έχει να κάνει που δεν ξέρουμε. Αν ξέρεις τα συγκεκριμένα προϊόντα, κάτι μπορεί να καταλάβεις. Αλλά αν δεν ξέρεις τις τιμές, θα μου πεις, Ψάλτη, αρνητικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, θετικό είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ξεχνάμε την ιστορία της ακρίβειας. Δεν πάλι την ξεχάσουμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Βλέποντας και τις τιμές οι οποίες τρέχουν γενικότερα. Χθες κουβέντιαζα και με έναν δικό μας άνθρωπο που είναι εκεί στο ΦΑΟ, τον περίφημο του ΟΗΕ για τα τρόφιμα κλπ. Δεν μου είπε ευχάριστα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Γενικά τα προϊόντα, τα οποία είναι και χρηματιστηριακά τα περισσότερα από αυτά, κινούνται αρκετά ψηλά. Μα το είπε εντωμεταξύ και ο αρμόδιος υπουργός χθες στις δηλώσεις οι οποίες έγιναν, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όσον αφορά του τι θα μας περιμένει το φθινόπωρο. Γιατί δεν είναι και η καλύτερη των εποχών και η ευκολότερη, όχι μόνο για μας, γενικότερα, με αφορμή τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Λοιπόν, βλέπω το Brent πρωί-πρωί στα 91,2. Σε καλό δρόμο ξεκινήσαμε. Δεν είχαμε χτυπήματα το βράδυ, τουλάχιστον οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε όμως ένα περιστατικό πάλι εκεί στα στενά του Ορμούς, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, για ένα πλοίο 17 ναυτικά μίλια ανατολικά μιας πόλης του Ομάν, ένα δεξαμενόπλοιο, το οποίο χτυπήθηκε, λέει, από 3 βλήματα, άγνωστο από πού προήλθαν τα βλήματα αυτά, και ενώ περνούσε, λέει, βγαίνοντας από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και για μια ακόμα φορά χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσοχή. 45 χτυπήματα έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται γενικότερα για τη ζωή μας που τα λέμε και καθημερινά. Τώρα, αυτό είναι το ένα ζήτημα λοιπόν. Το ένα ζήτημα είναι τι γίνεται με τη μείωση των τιμών, με τα ταμπελάκια, με τις τιμές, αν είναι προϊόντα τα οποία τα χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά τα οποία θα τα βάλουμε στη συζήτηση και στην πορεία αργότερα. Για τα καύσιμα, αναμενόμενο, αλλά το περίμενα λίγο πιο δυνατό από την κυβέρνηση, συνεχίζεται η ενίσχυση των καυσίμων. αλλά τα πετρέλαια συνεχίζουν να είναι ψηλά, τα καύσιμα γενικότερα και το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει και μια απόφαση από το ένα από τα δύο δηληστήρια να συνεχίσουν να συνδράμουν και αυτά από τη δική τους πλευρά. Σήμερα αναμένουμε και το άλλο δηληστήριο να βγάλει τη σχετική απόφαση για να περπατήσουμε. Για τα δηληστήρια λέει ένα κόστος περίπου 80 εκατομμυρίων η ενίσχυση, η επιδότηση. Για το κράτος η επιδότηση κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια. Λίγα μου φαίνονται και τα λεφτά τα οποία προκύπτουν. Θα μπορούσε να ήταν πιο ισχυρή η επιδότηση, επαναλαμβάνω, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης, για ευνόητους λόγους. Από εκεί πέρα θα πούμε 2-3 πράγματα για τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει για την Κυψέλη. Μένω με το στόμα ανοιχτό, να ξέρετε. Ξαναλέω, είμαι από αυτούς που είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν όταν κλείνει μια πόρτα, αλλά στην περίπτωση αυτή, αυτά που μου λένε οι συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ, σηκώνει στα χέρια ψηλά. Το πιο εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη ιστορία, εκτός προφανώς από τα στοιχεία τα οποία διέρευσε η ιατροδικαστική έρευνα για τις 10 μαχαιριές στο κορμάκι του παιδιού, 10 μαχαιριές, παιδί. Τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Και σκέφτομαι από την άλλη μεριά και λέω, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες εν αγωνίως ψάχνουν να κάνουν ένα παιδί και δεν μπορούν, και άλλοι τα κάνουν και. Τι φταίει τώρα το οκτάμινο παιδί, πέστε μου και εσείς να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αλλά το πράγμα είναι, λέει, πάρα πολύ μπερδεμένο. Δεν έχουν εικόνα οι αστυνομικοί ακόμα, καταρχήν για τα στοιχεία, δηλαδή αν η Γερμανίδα είναι Γερμανίδα. Πιανού είναι τα παιδιά, το γνωστό τραγούδι, ρε γυναίκα, πιανού είναι τα παιδιά, δεν ξέρουν. Τα δύο αγόρια, λέει, τα οποία είχαν, πώς το λένε, μεταδεδομένο νόσημα. Αγόρια. Τα παιδιά τα οποία είχαν ξαναπάει στο νοσοκομείο πριν από περίπου ένα χρόνο, έκανε τις κινήσεις εκείνες, λέει, ο πατέρας, τα πήρε τα παιδιά. Από εκεί και πέρα τα παιδιά κανείς δεν τα, από τις κοινωνικές υπηρεσίες, λέει, δεν έψαξε να δει που είναι και λοιπά. Θα μου πεις και πού να τα βρουν αφού μετακινήθηκαν και λοιπά και λοιπά. Να ξέρετε ότι παρά το γεγονός, το ξαναλέω, ότι εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλο αυτό το πράγμα, είναι, λέει, ότι ενδεχομένως να είναι κάποιο δίκτυο. Γιατί, λέει, τι δίκτυο θα μου πείτε. Δίκτυο με την έννοια ότι επειδή, λέει, βρέθηκαν εκεί σεξουαλικά βοηθήματα, κάμερες κλπ. Κλπ. Μήπως δεν το αποκλεί η υπηρεσία να πουλούσαν υλικό, λέει, για κάποιους οι οποίοι ήθελαν να βλέπουν υλικό, τέτοιου είδους υλικό, σεξουαλικό υλικό δηλαδή, με ανήλικα. Και το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Τι φταίνε τα έρματα, παιδιά, μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή, πού είναι η παιδική ηλικία της πιτσιρίκας που είναι, λέει, και έγκυος, 15 ετών. Μωρό, παιδί, τι να πεις τώρα, δεσποινίδα ακόμα. Και ψάχνουν, προσέξτε, γιατί πήραν, λέει, υλικό DNA να δουν ποιανού είναι το παιδί το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα στην κυριολεξία. Τι κόσμος είναι αυτός, πέστε μου κι εσείς τώρα πρωί-πρωί τώρα για να τα. Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Τα έχω χαμένο με αυτή την ιστορία, αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω. Ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά την εκπομπή, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι πραγματικά εκτός ορίων. Μιλάμε για φρίκι με όλη τη σημασία της λέξης. Και ο πατέρας, λέει, φέρεται να δήλωσε ότι του άλλαξαν, λέει, το παιδί, δεν ήταν αυτό, λέει, που χάθηκε το παιδί, δεν ήταν, λέει, δικό του παιδί, το αλλάξαν, λέει, στο μεευτήριο. Άιντε τώρα βρες λύση. Φίλος ακροατής ο Πάνος, καλημέρα, χαλασμένα φανάρια Πέτρου Ράλη και Κηφισού, το νου σας. Πάλι σήμερα είχαμε θέματα με κάποιες περιοχές που δεν είχε φωτισμό. Λίγο καλύτερα σε σχέση με χθες. Τι γίνεται, παιδιά, δεν πληρώνουμε το ρεύμα, οι υπηρεσίες, και έχουμε ζητηματάκια. Είναι επικίνδυνο το βράδυ, το ξαναλέω. Έχουμε που έχουμε όλα τα άλλα με τους οδηγούς που δεν είμαστε και οι καλύτερότεροι των οδηγών. Έχουμε και τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, για να πούμε τώρα τις καλημέρες και μάλλον να πούμε τα χρόνια πολλά. Γιατί σήμερα γιορτάζει πολλοίς κόσμος. Πριν όμως να θυμίσω ότι μπήκαμε, λοιπόν, στον Σεπτέμβριο. Παλιότερα ήταν ο 7ος μήνας, γι' αυτό και ο Σεπτέμ, που είναι το νούμερο 7. Μετά προσθέθηκε ο Γενάρης και ο Φλεβάρης. Ο Σεπτέμβρης έγινε ο ένατος μήνας, χωρίς όμως να αλλάξει, λέει, η ονομασία του. Η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη συνδέεται, λέει, με προλήψεις, κυρίες και κύριοι. Μπα, τι λες, ρε παιδί μου. Οι έγκυες, λέει, απήγαν από κάθε εργασία να μην, για να μην γεννηθεί το παιδί, λέει, με το σημάδι του Αγίου Σημεών του Στυλίτη που γιορτάζει τη μέρα αυτή. Σημεών, Σημέρι, σημαδεύω, ε. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η μέρα, λέει, του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται, λέει, ότι ο Χάρος, αυτό είναι βαρβάτο, ο Χάρος, λέει, γράφει όσους ή όσες θα πεθάνουν, λέει, στη διάρκεια του χρόνου. Τι λες, ρε παιδί μου. Για να ξορκίσουν το Χάροντα, λέει, οι νοικοκυρίες πάνε ένα ρόδι στην είσοδο, λέει, του σπιτιού τους. Μπα. Ο Σεπτέμβρης λέγεται και Χινόπορος, διότι τυπικά, όπως τα μαθαίναμε μικροί εμείς, όχι η νεαρά απέναντί μου, η Δήμητρα είναι πιο νέα από μένα, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, λέγαμε ότι είναι το φθινόπωρο. Καλά δεν το λέγαμε, ε? Τώρα βέβαια αλλάξαν τα πράγματα, λέμε ότι από τις 22 και μετά μπαίνουμε στη φθινοπορεινή σημερία και γυρίζει και μετά ενδεχομένως θα δούμε στα κοινωνικά δίκτυα, ξέρω εγώ, η 78η ημέρα του Αυγούστου κλπ. Κλπ, έτσι. Λέγεται επίσης και ορτικολόγος, διότι, λέει, περνάνε τα ορτίκια τα οποία πηγαίνουν νότια. Λέγεται επίσης, λέει, και τριγωμηνάς, διότι υπάρχει ο τρίγος. Ο τρίγος, να ξέρετε, έχει ξεκινήσει μετά το 15 Αύγουστο. Βρέθηκα εκεί στην ορεινή Κορινθία 16-17 Αυγούστου και μαζεύανε σταφύλια, επιτραπέζια κατά κύριο λόγο σταφύλια. Λοιπόν, είναι η κύρια αγροτική απασχόληση σε κάποιες περιοχές. Και λέγεται επίσης και σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται, λέει, η σπορά των χωραφιών, και σταυρίτης, διότι 14 Σεπτεμβρίου έχουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Σεπτέμβρη, Στάρη, Σπύρε και σε πανηγύρι Σύρε είναι μία από τις λίγες, η αλήθεια είναι, παροιμίες που υπάρχουν για το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια και τον Σεπτέμβρη οι βροχές. Πολλά κακά μας φέρνουν. Αυτά είναι, ξαναλέω, από τις λίγες, η αλήθεια είναι, παροιμίες. Τώρα, σήμερα γιορτάζει κόσμος και δουνιάς, άρα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, α, η νύφη μου, Αφροδίτη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, πόπο κόσμος, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, δύσκολο αυτό το όνομα, ε, Καλίστη, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, α, η Μαργαρίτα, ε, είναι, τι λένε, ο Μαργαρίτα, δεν τη λένε, ναι, χρόνια πολλά Μαργαρίτα μας, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, α, η Πινελόπη Γκάλιου, ρε το Πινελοπάκι γιορτάζει σήμερα, η Πολύμνια, η Πολυνίκη, η Σαπφό, είχα συμμαθήτρια Σαπφό, να ξέρετε, βέβαια, και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, Σημεών, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη και η Χαρίκλια. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα σας εύχομαι, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα για τα της σημερινής μέρας αφήστε να τα πούμε και αργότερα. Θέλω να θυμίσω μόνο ότι σαν σήμερα, εντάξει, τα ξεχνάω αυτά κακώς, αλλά δεν έχει σημασία, πρέπει να τα λέω. Σαν σήμερα είχαμε τη σφαγή του Μπεσλάν πριν από 22 χρόνια. Έκανα εκπομπή, το θυμάμαι. Είναι σε ένα σχολείο στο Μπεσλάν, στην Οσετία. Απήχθησαν εκατοντάδες παιδιά από τσετσένους αντάρτες στην εορτή της πρώτης μέρας ουσιαστικά του σχολείου. Εκατόν βυθυμάτων στο Μπεσλάν. Θυμάμαι και τις εικόνες, να ξέρετε. Τι κάνει, είδατε τι κάνει το Ιάννια. Θυμάμαι το τότε, δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι, ξαναλέω, αλλουνού Παπαευαγγείλιο, και μην γελάσεις εσύ απέναντι, κακομοίρα μου, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Λοιπόν, σήμερα θα βγουν και τα στοιχεία για να ξαναγυρίσω λίγο στα τις κάθε. Α, ναι, μισό. Σήμερα να πω ότι είναι η αρχή της Ινδίκτου για την Εκκλησία. Είναι δηλαδή η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Τρεις αιτίες καθόρισαν τη σημερινή ημέρα ως αρχή αυτού του κύκλου. Η ετήσια έσπραξη φόρου, λέει, που επέβαλαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες για τη συντήρηση του στρατεύματος. Ο εορτασμός των Σαλπίγκων, όπου οι Ιουδαίοι προσέφεραν θυσίες στο Θεό για εφορία της γης, χτυπάνε και τα κινητά, και η ανάμνηση της εισόδου του Ιησού στη συναγωγή των Ιουδαίων στη Ναζαρέτ και η ανάγνωση από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, κηρύξε ενι αυτό, Κυρίου δεκτό». Άρα σήμερα ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος. Πάρα πολύ ωραία, 7 παρα 5 ανατολή του ηλίου και δύσεις στις 8 παρα 4 πρώτα λεπτά το βράδυ το δρομολόγιο. Καλές καιρικές συνθήκες. Τι έλεγα τώρα, σήμερα θα βγουν και τα τιμολόγια του ρεύματος, Έχω κάποιες πληροφορίες. Να δούμε τι θα κάνει ο μεγάλος πάροχος, γιατί το βλέπω το πράγμα να ζορίζει λιγάκι όσον αφορά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της απορρόφησης της μέσης τιμής του ρεύματος, διότι βλέποντας ότι η μέση τιμή χονδρικής του ρεύματος για την σημερινή ημέρα στη χώρα μας είναι σχεδόν 175 ευρώ, παιδιά, είναι πανάκριβη ενέργεια. Και βλέπω ότι χθες, πούντο, για να δω τι είχαμε χθες στο φυσικό αέριο, έφτασε χθες κάποια στιγμή, παιδιά, τα 70 ευρώ, από 71, παιδιά, έκλεισε. 71 ευρώ η μεγαβατόρα χωρίς τα υπόλοιπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έβλεπα τα στοιχεία χθες, έχει γεμάτες τις αποθήκες φυσικού αερίου κατά περίπου 65%. Θα μου πεις είναι πολύ, ψάλτη. Ναι, είναι πολύ, αλλά είναι λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Και επειδή είναι ακριβό το φυσικό αέριο, προφανώς παίζουν και τα παιχνίδια τους εκεί στο Άμστερνταμ, για να δούμε τι θα γίνει το χειμώνα φέτος. Και όπως λέει και ο συγχωρεμένος, για να το χειμώνα τούτο το πηδήξαμε, αλλά 10 χρόνια καθαρίσαμε. Που λέει ο λόγος, γιατί που να ξέρεις κανείς τι θα γίνει με τα επόμενα 10 χρόνια. Σωστά. Καλημέρα στους πολύ πρωινούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα. Εντάξει, καλό φθινόπωρο, ξέρω εγώ το λέμε. Καλό μήνα να πούμε τώρα το φθινόπωρο, γιατί θα τσακωθούμε με άλλους που λένε ακόμα, όχι, καλοκαίρι ακόμα. Μην λέτε τέτοια. Να κρατηθούμε. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Με αναμνήσεις λέει το καλοκαίρι που έφυγε, αλλά και με τη βεβαιότητα λέει πως η ζωή μέσα στην ευθύγραμμη πορεία της κάνει κύκλους. Πάντα με θετική διάθεση, λέει Αλεξάνδρα. Μ' αρέσει αυτό. Αλεξάνδρα. Το ότι κάνει κύκλους, κάνει κύκλους. Και η ζωή και η επαγγελματική ζωή και πολλά άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι. Αλλά το ζήτημα είναι αυτή την εμπειρία την οποία απολαμβάνουμε κάποια στιγμή, φίλοι ακροατές. Αυτή λοιπόν η εμπειρία, αν μας κάνει καλύτερους ή χειρότερους. Κανονικά πρέπει να μας κάνει καλύτερους, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Αλέξανδρε. Στην Ορεσιάδα λέει σήμερα ξυπνήσαμε με 15 βαθμούς Κελσίου. Ρε, σε καλό δρόμο είσαστε. Κάτσε κάτι, λέει η Ελένη εκεί πέρα. Δεν βλέπω τη μύτη μου εγώ. Τι θέλει ο Κυριάκος πρωί-πρωί. Φωτιά. Για πάρε. Α, είναι στη γραμμή 1, Φωτιά λέει σε Γιώταχη στον Κηφισό πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είσαστε. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, υγεία.
0: Για πες που είναι το περιστατικό.
1: Στην κάθοδο, στις 3 γέφυρες στην κάθοδο.
0: Ναι.
1: Στον παράδρομο πρέπει να είναι, εγώ ανεβαίνω.
0: Ναι.
1: Άνοδο προς Ελαμία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στην κάθοδο, στον παράδρομο.
0: Okay.
1: Κάπνα πολύ και μυρίζει πλαστικό, πόρα πολύ καμένο.
0: Σε ποιο ύψος, Κυριακό, είσαι.
1: Στον τριών γεφυρών.
0: Στις 3 γέφυρες. Βλέπω να σου πω την αλήθεια στο χάρτη που είναι ενεργοποιημένος κλπ. Βλέπω στην άνοδο το. Κίνηση. Μια το ανάσχεση της κυκλοφορίας.
1: Ναι. Όχι, έτσι. Όχι, έτσι, μια κανονικά, ας πούμε, έτσι όπως είναι.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ρεκόρ κλείνει η κυρία Μελώνη. Ναι, σήμερα νομίζω πάει να πιάσει την κυβέρνηση Μπερλουσκόνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμίζω πως ήρθε, θυμάστε πως ήρθε η Μελώνη, δεξιά και λοιπά και τα σχετικά. Μια χαρά μπήκε μέσα στο σύστημα και η κυρία Μελώνη. Το λέω αυτό για διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν η Μελάνια ήρθε και σήμερα με την νυχτερινή πτήση. Έρχεται, να ξέρετε, από το Λευκό Οίκο απευθείας. Μπαμ! Προσγειώνεται με ελικόπτερο εδώ απ' έξω, έρχεται να κάνει βάρδια. Καλημέρα σας.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλλητα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Νέο περιστατικό με δεξαμενό όπλο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγη από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Και ο καιρός γενικά εύθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ¿Conoces un sitio para bailar la bachata?
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη μεγάλη παρέα. Πολύ ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Μ' αρέσει να ξέρετε όλα αυτά τα ιστορία. Και ο φίλος ο Νίκος μου στείλει ωραίο μήνυμα, το διαβάσουμε αργότερα. Και ο Αλέξανδρος, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στον Αθανάσιο. Δεν είναι ακριβώς το Αθανάσιο αυτό το λίγο πικρόχολο που μου στέλνεις. Απλώς είναι πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν ταυτόχρονα, τα οποία δεν χρειάζεται εσύ να τα ξέρεις. Άρα τα ξέρω μόνο εγώ. Ας βγαίνει αυτό που καταλαβαίνεις εσύ. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στη Μέλβουρνη. Σήμερα λέει 33 χρόνια λέει που ο Δημήτρης είναι στην Αυστραλία. Είδες λοιπόν πώς, εν μεξία αναρωτιέται πώς πέρασαν τα χρόνια, λέει ο Δημήτρης. Εδώ σε θέλω. Πώς πέρασαν τα χρόνια. Για να σας πω κάτι πριν πάμε στον κύριο Ντόκα. Χθες λοιπόν πέσαν υπογραφές για το περίφημο σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα, 3 και κάτι δισεκατομμύρια. Ελπίζω να προλάβω αργότερα να σας πω 2-3 πράγματα για το σύστημα αυτό. Να ξέρετε ότι 35 μήνες για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό και το 1/4 του προγράμματος θα πάει σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα συνεργαστούν με Ισραηλινές για τμήματα του συγκεκριμένου θόλου ουσιαστικά, που θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανούς κινδύνους. Μάλιστα. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε και είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι πρώτη φορά, λέει, που η χώρα του υπογράφει τέτοιου είδους συμβόλαιο, τέτοιου ύψους κλπ. Άρα, λέω από την άλλη μεριά, από τη δική μας πλευρά, έχει ένα κόστος αυτή η ιστορία της προστασίας. Λογικό θα μου πείτε, και με τις αγορές που κάνουμε, με τις Μπελαρά, με τα αεροσκάφη, με τα Ραφάλ, με τα F-35 που είναι να έρθουν, με τις ιταλικές φρεγάτες τις οποίες υπογράψαμε να πάρουμε, 2 κλπ. Έχει ένα κόστος αυτή η ιστορία. Ένα κόστος το οποίο είναι κόστος, θα έλεγε κάποιος, επιβίωσης απέναντι σε γείτονες που κάθε άλλο παρά φιλική είναι. Διότι μετά τις 16 Αυγούστου, και εκεί θέλω να καταλήξω, άλλαξε η στάση της Τουρκίας. Χθες εκδόθηκε και μία νότα νότια του Καστελορίζου, επληροφορήθηκα, για έρευνες επιστημονικές που θέλει να κάνει η Τουρκία. Σημειώνω ότι η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτές οι νόταμ δεν είναι νόμιμες, διότι νόταμ στο κομμάτι αυτό του Αιγαίου βγάζει μόνο η ελληνική πλευρά και οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες. Ξαναλέω λοιπόν, από μια μεριά υπάρχει το κόστος της εθνικής ασφάλειας παύλα προστασίας και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι κίνδυνοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανέστη τον Ντόκα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα τα δικά του, αυτά με τα οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Ανέστη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλό μήνα παλικάρι μου, με το καλό, με το καλό. Για πες μας τα νέα.
2: Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε μετά τις 12 ευρωζώνη πληθωρισμός και για τις 21 χώρες μέλη, να δούμε πώς πήγε ο Αύγουστος. Αν λάβουμε υπόψη τα πρώτα στοιχεία που έδωσε η Ισπανία και η Γερμανία, όλοι έχουν αυξημένο πληθωρισμό.
1: Ναι.
2: Και πώς θα δούμε και το δικό μας πληθωρισμό, πώς κινήθηκε τον Αύγουστο. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικό, χθες για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, έτσι, η ανεργία έσπασε προς τα κάτω το 7,9% στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Είναι ο σκληρός πυρήνας πλέον, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, αυτή η ανεργία. Αλλά μιλάμε τώρα βέβαια για Ιούλιο, έτσι, που είναι η κορύφωση της τουριστικής περίοδου και είναι λογικό αρκετός κόσμος να δουλεύει σεζόν. Συνεπώς είναι το ευχάριστο μήνυμα αυτού του μακροοικονομικού δείκτη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, στα επιχειρηματικά θα πρέπει να σας πω ότι πλέον έχουμε την είσοδο στο χρηματιστήριο της εταιρείας ποντοπόρου ναυτιλίας Starbulk, που είχαμε για την εκπομπή σου του κυρίου Παπά. Έχει μπει και άλλη εταιρεία με παράλληλη διαπραγμάτευση βέβαια, του κυρίου Χατζιωάννου, η Save Bulk, με την εξής διαφορά. Η Save Bulk του Χατζιωάννου δεν έδωσε μετοχές στους Έλληνες, είναι με τις μετοχές παρέμεινε στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Παπάς θα κάνει δημόσια εγγραφή 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, θα ντύσει 100 εκατομμύρια ευρώ από την Αθήνα και θα πάρουν μετοχές όσοι επιθυμούν φυσικά πρόσωπα και συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή.
1: Μάλιστα.
2: Και αναμένεται δύο γνωστοί εφοπλιστές, δεν θα αποκαλύψω τα ονόματα, το επόμενο διάστημα να σηκώσουν ο καθένας από 200 εκατομμύρια ευρώ μέσω ομολογιακών δανείων από το χρηματιστήριο της Αθήνας.
1: Ανέστη, γιατί γίνεται αυτό τώρα? Το έχεις ξαναπεί, αλλά εγώ θέλω να το ξανακουβεντιάσω.
2: Αυτό το οποίο ο Μπουζνιά, ο επικεφαλής του Euronext, είχε υποσχεθεί αγοράζοντας και λέγοντας και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Πιερακάκη ότι εγώ θα αγοράσω το χρηματιστήριο της Αθήνας και η πρώτη μου προτεραιότητα είναι να φέρω τους Έλληνες εφοπλιστές στην Αθήνα. Πέρα από τη Νέα Υόρκη που είναι οι περισσότεροι συγμένοι και στην Νορβηγία που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο από το πόρο ναυτιλία στον κόσμο,
1: ναι,
2: θα τους φέρουμε και στην Αθήνα. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι θα είναι παράλληλα διαπραγματεύσει, δεν θα έχουν αυτόνομα.
1: Ναι. Και
2: συνεπώς,
1: θα είναι και εκεί και εδώ δηλαδή. Έτσι θα είναι και στα δύο χρηματιστήρια.
2: Παράλληλα. Μετά τα κεφάλαια που σηκώνουν, καταλαβαίνεις και εσύ και αυτοί που μας ακούν ότι είναι γενικώς λίγα για τα δεδομένα αυτών των εταιριών.
1: Είναι όμως, ρε παιδί μου, ενδεικτικό. Αυτό λέω. Ναι, ναι. Προφανώς τα 100 εκατομμύρια που.
2: Αν είχε ένα κλάδο και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι.
2: Που σήμερα για παράδειγμα θα διαγραφεί ένας κράτος από το χρηματιστήριο που είχε διαπρέψει τα παλιότερα χρόνια, οι εταιρείες επενδύσουν χαρτοφυλακίου, είχε μείνει μόνο μια εταιρεία, η Αλφα Τραστ συμμετοχών, εξαγοράστηκε από την Αλφα Μπανκ και αυτή μας χαιρετά και μας κουνά το μαντήλι και φεύγει και σταματάει και αυτός ο κράτος να διαπραγματεύεται στην Αθήνα, μια Αθήνα που δεν έχει μια μεγάλη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Έτσι που αυτό είναι το μεγάλο παράπονο τώρα στην εποχή της ανοιχτής νοημοσύνης, να μην έχουμε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι όπως πάνε τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, Γιώργο, τέλος του μήνα θα έχουμε εικόνα εξαμήνου για τις συγμένες. Οι 30 μεγαλύτερες που έχουν και το 80% της κεφαλαιοποίησης έχουν καθαρά κέρδη αυτή τη στιγμή, 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. Είναι στις 47% από πέρυσι. Αν συνεχίσουμε έτσι, πάμε και φέτος για τέταρτη χρονιά ρεκόρ κερδοφορίας όλων των εποχών. Θυμίζω 2007 11,2 δις, το 23, το 24 και το 25 συνεχίζαμε με ρεκόρ κερδοφορίας. Φέτος θα σπάσουμε πιθανότητα το φράγμα των 12 δις. Μιλάω για τις 150 εισηγμένες, εκ των οποίων όμως οι 30 είναι η κρέμ de la κρέμ και αυτές που βγάζουν αυτή την εκπληκτική κερδοφορία. Χθες το βράδυ η Hellenic Energy απάντηση στην κυβέρνηση, ξεκινάει και αυτή να συνεχίσει για ένα μήνα να δίνει έκπτωση στις εταιρικές εταιρείες πετρολοειδών για αμόλυβη 10 λεπτά και 5 λεπτά στο δίζελ, και σήμερα μέχρι τις 10 το πρωί θα έχουμε ανακοίνωση και από τη Motor Oil με τη σειρά της και αυτή θα δώσει έκπτωση. Οι δύο εταιρείες δηληστηρίων είπαν ότι έχουν ουσιαστικά δώσει κάθε μία από 25 εκατομμύρια ευρώ 14 Ιουλίου με 31 Αυγούστου, και για όλο το Σεπτέμβριο θα συνεχιστεί αυτή η έκπτωση, θα έχουμε από 20 εκατομμύρια ακριβώς για κάθε μία από τις δύο εταιρείες.
1: Μας.
2: Λοιπόν, και να πούμε τώρα βέβαια για το χρηματιστήριο ότι η Αθήνα περιμένει την αναβάθμιση. Την Παρασκευή αυτή που έρχεται αναβαθμίζονται οι 40 εταιρείες στην Αθήνα, αυτές θα αναβαθμιστούν, και την φθινοπορεινή ημερία την Παρασκευή 21, συγγνώμη, την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έχουμε πλέον την αναβάθμιση της Αθήνας για πρώτη φορά μετά από 159 μήνες. Ήταν 13 Ιουλίου του 2013 που μας είχε υποβαθμίσει ο MSCI, ανεβαίνουμε πάλι στα σαλόνια των αγορών και θα έχουμε εισρωές, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, περίπου 1,1 δις ευρώ στο χρηματιστήριο μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω τι περάσαμε πρώτον αυτό το χρονικό διάστημα, να μην τα ξεχνάμε αυτά, αγαπητέ Ανέστη, πρώτον. Και το θέμα είναι τι θα σημάνει αυτό για το ελληνικό χρηματιστήριο και για όσους ακόμα συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για το χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι?
2: Αν δεν αυξήσουν αριθμό των καλών εταιριών για να μπορούν να βρίσκουν οι ξένοι εταιρείες να συμμετάσχουν, αλλά και οι Έλληνες, δεν θα σημάνει τίποτα. Θα είναι απλώς πληροές. Εδώ πάσχεις πλέον από εταιρείες και από μεγάλα μεγέθη. Έχεις μείνει με 30, άντε το πολύ 40 εταιρείες, και δυστυχώς δεν μπαίνουν και εταιρείες που θα μπορούσαν να μπουν στο χρηματιστήριο της Αθήνας, που είναι μεγάλες, αλλά βρίσκουν εύκολα χρήματα αυτή την περίοδο και ροή κεφαλαίων, οπότε δεν τους ενδιαφέρει η αγορά.
1: Μάλιστα. Ανέστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι. Συνάδελφος στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9 και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Κάθε Τρίτη τα λέμε, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το καλοκαίρι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, με αναζητούσατε μέσω κοινωνικών δικτύων και για τον Ντόκα. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ πραγματικά γι' αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε και τι γίνεται με τα καύσιμα. Θα τα κοβεντιάσουμε και αυτά με τον κύριο Ασμάτογλου, θα είναι στην παρέα μας. Όμως εγώ θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Έβλεπα στοιχεία, τα έβλεπα και στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, στο δελτίο ειδήσεων, σχετικά με το δημογραφικό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 30.000 πρωτάκια χάθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. 30.000 πρωτάκια. Που τι σημαίνει αυτό στα απλά ελληνικά? Ότι όσο λείπουν τα πρωτάκια, ουσιαστικά δημιουργείται ένα χάσμα για το μέλλον. Μείζον θέμα το δημογραφικό. Λοιπόν, για το σχολικό έτος 26-27, καταργήθηκαν 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία, παρακαλώ πάρα πολύ. Συγχωνεύτηκαν 6 δημοτικά και 33 νηπιαγωγεία και ιδρύθηκε ουσιαστικά μόνο ένα δημοτικό σχολείο. Και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι στην κυριολεξία μεταξύ μας. Μην το πείτε παρά έξω. 30.000 παιδιά στην ηλικία των 6 ετών δεν υπάρχουν σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι. Επίσης να σας πω ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, των έκτακτων εκπαιδευτικών, όχι των μόνιμων εκπαιδευτικών. Χθες έβλεπα στο διαδίκτυο μια νεαρά η οποία είχε βρει ένα σπίτι κάπου στη Λακωνία. Η νεαρά αυτή ήταν δασκάλα μουσικής, καθηγήτρια μουσικής. Επειδή λέει θα είχε ένα αρμόνιο και έπρεπε να τραγουδάει και κάποια πράγματα, αυτή η γυναίκα με την οποία είχε κλείσει το σπίτι της είπε ότι δεν στο δίνω το σπίτι. Και έψαχνα να βρει, η γυναίκα είχε την πραγμάτια της μέσα στο αυτοκίνητο και έκανε έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων να ψάξει να βρει σπίτι σε συγκεκριμένες περιοχές που μπορούν να την εξυπηρετήσουν για να βάλει τα πράγματά της και να μπει σε έναν προγραμματισμό. Θυμίζω ότι σιγά σιγά, επειδή πρέπει να παρουσιαστούν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές από σήμερα, από 1η του μηνός, διότι 11 ξεκινάει και η σχολική χρονιά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πίεση. Για σκεφτείτε, θα το κουβεντιάσουμε αυτό και αργότερα με μια φίλη νηπιαγωγό από την Κρήτη, τι γίνεται τώρα και σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στα απομακρυσμένα μέρη και στα απομακρυσμένα μας νησιά, με τα σπίτια που ψάχνουν να βρουν και πάλι τα νέα αυτά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, χώρους για να μείνουν και να ζήσουν για τη σχολική χρονιά η οποία ξεκινάει. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται τώρα με τα καύσιμα. Καλημέρα αγαπητέ Γεώργιε.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Με υγεία.
1: Για πέστε μας τα νέα τώρα, τι γίνεται.
3: Κοιτάξτε, πάλι ξανά άρχισε να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές. Και βέβαια αυτό που βλέπουμε, επειδή είχε ανέβει το προηγούμενο διάστημα πολύ το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
3: Δεν προβλέπεται τις επόμενες μέρες μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά αντίθετα προβλέπεται μια μεγάλη αύξηση στις βενζίνες. Δηλαδή σήμερα η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, αμεληταία θα πω,
1: ναι.
3: Αλλά από αύριο περίπου 2 λεπτά στις βενζίνες επάνω. Το πετρέλαιο όχι τόσο, είναι πολύ λίγο η αύξησή του. Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες, δηλαδή αυξήσεις στις αμόλυβδες βενζίνες. Και βέβαια αυτό έχει σαν συνέπεια και την άνοδο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά όπως και το προηγούμενο διάστημα ανέβαινε μονομερώς το πετρέλαιο κίνησης και όχι τόσο οι βενζίνες, τώρα βλέπουμε αυτή τη βδομάδα
1: αυτό
3: να ανεβαίνουν οι
1: οφείλεται,
3: βενζίνες.
1: Θα το ξανακουβεντιάσουμε πάλι αυτό, θα το ξαναρωτήσω. Αυτό το γεγονός δηλαδή ότι τις προηγούμενες μέρες τσιμπούσε περισσότερο το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με τις βενζίνες. Και τώρα από ό,τι μου λέτε αλλάζει λίγο αυτό το κλίμα. Έχει να κάνει με τη ζήτηση που υπάρχει.
3: Θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Και θα είναι με τη ζήτηση. Μπορεί και να μην είναι όμως.
1: Τότε με τι άλλο είναι. Με κερδοσκοπικά φαινόμενα ας πούμε.
3: Κοιτάξτε, υπάρχει έτσι. Όλο αυτό το χρηματιστήριο του πετρελαίου πρέπει να επιφέρει κέρδη.
1: Ναι, καλά, προφανώς έχει
3: τώρα,
1: κέρδη. Δεν
3: τώρα, αν το χαρακτηρίσουμε ως κερδοσκοπία, πείτε το έτσι. Αλλά εγώ θα πω και θα πρέπει να περιοριστούμε και να πούμε ότι είναι θέμα ζήτησης. Άλλο δεν μπορείς να ξέρεις αν πράγματι είναι κερδοσκοπικό.
1: Κάποιοι παίζουν παιχνίδια, κατάλαβα.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, οι τιμές στα νησιά πού κυμαίνονται, κυρία Σματοκλού. Εντάξει. Είστε στο λεκανοπέδιο, έβλεπα το πρωί πάλι τα ξημερώματα, λίγο κατέβηκε το κίνησης, η βενζίνη σταθερά πάνω από 2.
3: Τώρα πάνω από 2.
1: Ναι, ναι.
3: Τώρα πλέον Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει, έτσι. Είμαστε σταθερά πάνω από το 2.
1: Ναι, στα νησιά που έχουμε και τουρισμό μπόλικο ακόμα, τι γίνεται?
3: Στα νησιά παραμένει ψηλά και ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα που έκανε μία μείωση το πετρέλαιο κίνησης, τα νησιά δεν το είδανε. Και γιατί το λέω, γιατί τα νησιά, επειδή ο εφοδιασμός τους είναι αναδεκαήμερο περίπου, έτσι,
1: ναι,
3: δεν προλαβαίνουν να μπορέσουν να παρουσιάσουν στους πολίτες εκεί, στους καταναλωτές, αυτή τη μείωση. Γιατί αν θα αγοράσει ακριβά, γίνεται η μείωση, ξαναπαίρνει πάλι καύσιμα, το ξαναπαίρνει πιο ακριβά από το ακριβό που αγόρασε το προηγούμενο διάστημα,
1: ναι. Και άμα πέσει, συγγνώμη πρόεδρε, τώρα εδώ με ιντριγκάρεις λίγο. Και άμα πέσει, ρε παιδί μου, στις δύο περιπτώσεις που έχουμε τη μείωση της τιμής του καυσίμου και στην επόμενη πάλι ναι, μείωση.
3: Θα το δούμε.
1: Θα είναι πιο χαμηλά, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, θα το δει.
1: Αλλά η αλήθεια είναι.
3: Αυτό.
1: Ναι, καλά, εντάξει, μπορεί είναι στην τύχη.
3: Δεν έχει συμβεί.
1: Στην τύχη, στην τύχη. Να σας πω, άρα πόσο είναι, 2,20 ας πούμε η βενζίνη περίπου στα νησιά?
3: Το 2,20 είναι το λίγο.
1: Α, εντάξει.
3: Το σύνθεση εκεί πέρα είναι 2,35. Ας πούμε τα Κυκλαδονήσια, τα κριτικά νησιά, η δύσκολη γραμμή των Κυκλάδων είναι στα 2,5 ευρώ. Εκεί βρίσκεται.
1: Α, είναι πολύ ακριβό.
3: Ναι, ναι.
1: Σε καλό δρόμο είναι οι νησιώτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σματοβλή.
3: Καλημέρα μου. Σας και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα με υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για το ζήτημα των καυσίμων. Κάθε εβδομάδα τώρα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ασμάτογλου, πρωινός τύπος είναι, για να μας τα πει και αυτός από τη δική του πλευρά. Θα ξαναγυρίσω λίγο. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Πριν όμως να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αργυρό. Αργυρό γιορτάζει σήμερα τώρα, γιατί εγώ μπερδεύτηκα γενικά. Καλό μήνα, με υγεία να είμαστε καλά. Ο Σπύρος μου λέει, αυτά λέει με το δημογραφικό τα ξέρει, λέει ο Πρωθυπουργός. Γιατί λέει και η κυβέρνηση ευθύνεται γι' αυτό. Υπάρχει, προφανώς. Είναι η ιστορία του δημογραφικού. Δεν είναι τα τελευταία μόνο 2, 3, 5, 7, 10 χρόνια. Είναι πιο βαθιά η κρίση. Κατά ταπεινή μου άποψη, ένα μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει από τότε που μπήκαμε στα οικονομικά δύσκολα μονοπάτια. Αυτό αφενός έσπρωξε αρκετό κόσμο στο εξωτερικό. Έφυγαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι και κάποιες οικογένειες. Ή ενδεχομένως κάποιοι δεν μπόρεσαν να κάνουν οικογένεια, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ακριβά και τα ξαναμετράνε και δεν τους βγαίνει αυτή η ιστορία. Αν το δεχτούμε και αυτό. Όπως και να έχει πάντως, επειδή και η Ευρώπη γενικά περνάει δύσκολα δημογραφικά, δεν είμαστε μόνο εμείς, πρέπει και νομίζω θα ακουστούν αυτά γιατί το δημογραφικό είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Κάποια πράγματα θα πει ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας και το πλέγμα εκείνων των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο, αλλά νομίζω και τα υπόλοιπα κόμματα θα αναφερθούν στο ζήτημα αυτό με το δικό τους τρόπο, διότι ξαναλέω, στο δημογραφικό επίσης δεν χωράει και πολιτική κόντρα. Στο δημογραφικό πρέπει να υπάρξουν εκείνοι οι δρόμοι που να συναποφασιστούν και να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα τα ακολουθούμε σταθερά για ικανό χρονικό διάστημα, μπας και αλλάξει. Για να αλλάξει ραγδαία δεν το βλέπω, σας το λέω ειλικρινά, αλλά μπας και λίγο βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί τώρα τίνει ακόμα χειρότερα. Να ξέρετε ότι τώρα ο δείκτης γεννήσεων είναι 0,80, κάτι τέτοιο. Άρα δηλαδή σχεδόν λιγότερο από ένα παιδί ανά ζευγάρι, αν αυτό μπορεί να μετατραπεί σε αριθμούς. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Μου γράφει ο κύριος Κιμιονής για τον πεζόδρομο της Βασιλίσσης Όλγας. Προλίγων εβδομάδων, λέει, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επερώταν για το πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Όλγας στο Ζάπιο, η κυρία Μενδώνη για τα αρχαία και ο Δήμαρχος κλπ. Κλπ. Επί ημέρας, λέει, δεν ανάβουν το βράδυ τα φώτα στις κολόνες και δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Λέει, τα θαμνοειδήνα απότιστα και εγκατελειμμένα και τα αρχαία παρατημένα. Αλλά τα αρχαία δεν ξέρω εκεί τι μπορούν να κάνουν για τα αρχαία. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσέχω τώρα που περνάω από εκεί. Πρώτα είχε τέτοιο φωτισμό η Βασιλίσσης Όλγας που ήταν, λες και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Αλλά τώρα δεν, γενικά δεν προσέχω. Κοιτάω περισσότερο την Ακρόπολη όσο μπορώ να τη δω, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Είναι ένα θέμα αυτό, όντως, αν. Ας πούμε δεν ποτίζουν τα, θα μου πεις, τα ποτίζουν, πρέπει να ποτίζουν τα λούδια, πρέπει να υπάρχει φωτισμός για ευνόητους λόγους. Τώρα που λέτε, βρήκα ευκαιρία κύριε Κιμιονή, έβλεπα χθες, νομίζω ότι το αναμετέδωσε και ο κύριος Δούκας, έναν τουρίστα μας, ο οποίος μπήκε στον εθνικό κήπο ή βασιλικό κήπο κατά κάποιους και έκανε διαφήμιση ο τουρίστας μας για τον κήπο αυτόν. Τι ωραία που είναι, τι ωραία που κάθονται τα παιδιά, οι οικογένειες παίζανε, κάνανε, ράνανε. Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι δύναμη έχουν για μια ακόμα φορά τα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια βόλτα ή επισκέπτεται τον τόπο μας, είτε να εκθιάσει κάτι, είτε να μας περάσει γενναίες 14. Καλημέρα Βασίλη. Να μην μας διαφεύγει, λέει, ότι εξαιτίας των Τούρκων ξοδεύουμε. Μα προφανώς. Και γενικότερα της κατάστασης η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αλλά προφανώς η Τουρκία είναι η βασική παράμετρος του κόστους όλου αυτού του πράγματος το οποίο υπάρχει για την άμυνα της χώρας. Προφανώς. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Νίκο. Χθες, λέει, μου έκανε εντύπωση το γεγονός. Πήγε να λέει το πρωί τέτοια ώρα, λέει, από τον Γαλατά Τριζινίας προς το Μετόχι για να περάσω απέναντι στην Ίδρα. Σε κάποιο σημείο, λέει, κάπου στην Ερημιά, μια βαλίτσα, λέει, δεξί μου, τι δύναμη έχουν για μια ακόμα φορά τα κοινωνικά δίκτυα. Ε? Μπορεί κάποιος, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια βόλτα ή επισκέπτεται τον τόπο μας, είτε να εκθιάσει κάτι, είτε να μας περάσει γενναίες 14. Καλημέρα, Βασίλη. Να μην μας διαφεύγει, λέει, ότι εξαιτίας των Τούρκων ξοδεύουμε. Μα προφανώς. Και γενικότερα της κατάστασης η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αλλά προφανώς η Τουρκία είναι η βασική παράμετρος του κόστους όλου αυτού του πράγματος το οποίο υπάρχει για την άμυνα της χώρας. Προφανώς. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Νίκο. Χθες, λέει, μου έκανε εντύπωση το γεγονός. Πήγε να λέει το πρωί τέτοια ώρα, λέει, από τον Γαλατά Τριζινίας προς το Μετόχι για να περάσω απέναντι στην Ίδρα. Σε κάποιο σημείο, λέει, κάπου στην Ερημιά, μια βαλίτσα, λέει, δεξιά στο δρόμο.

0: υπάρχει για την άμυνα της χώρας. Προφανώς. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Νίκο. Χθες λέει μου έκανε εντύπωση το γεγονός, πήγαινα λέει το πρωί τέτοια ώρα λέει από τον Γαλατά Τριζινίας προς το Μετόχι για να περάσω απέναντι στην Ίδρα. Σε κάποιο σημείο λέει κάπου στην Ερημιά μια βαλίτσα λέει δεξιά στο δρόμο. Δεν σταμάτησα να δω τι συμβαίνει, μη τυχόν λέει και με επιτεθεί κάποιος. Πήρα την αστυνομία και τους ενημέρωσα. Τους είπα λέει μπορεί να είναι κάτι λέει τυχαίο. Μπορεί να είναι και κάτι σοβαρό όμως. Στην επιστροφή μου λέει το μεσημέρι από την Ίδρα η βαλίτσα ήταν ακόμα εκεί. Μα ο άλλος είχε μέσα στη βαλίτσα, το είχε δώσει λίγο στο μωρό, στα παιδιά λέει να κουβαλάνε, και είχε μέσα κατεπισυγμένο το 8 μηνών βρέφος με τις 20 μαχαιριές, 10 μαχαιριές. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα και καλό μήνα. Εθνική απάτη λέει για την αύξηση των κερδών λέει, στα σούπερ μάρκετ πρώτη μέρα χθες και δεν βρήκαμε τριάδα γιαουρτιών κάτω από 3,5 ευρώ. Το γάλα που μέχρι προθέσει το αγοράζαμε 1,80, χθες 2,05. Φρυγανιές μέχρι προθέσει 1,82. Η ίδια προϊόντα, Αλέξανδρε. Χθες 1,97. Απορώ ειλικρινά με την ανοχή σας, λέει εσάς των δημοσιογράφων, αναφορικά με το ζήτημα. Περισσότερο, λέει, απορώ, με τη δική μας αντοχή, λέει, ως πολίτες και εργαζόμενοι. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εγώ χθες πάντως στο σούπερ μάρκετ που πήγα, σας το λέω ειλικρινά, εγώ πάω για συγκεκριμένα προϊόντα. Είμαι λίγο στοχοπροσιλωμένος. Δεν κοιτάω δεξιά-αριστερά. Τα προϊόντα λοιπόν τα οποία είδα, αυτά τα οποία αγοράζω, και λόγω ηλικίας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, οι τιμές ήταν ίδιες, δεν είχε καμία διαφοροποίηση. Όμως είδα τα ταμπελάκια, τα συγκεκριμένα που ουσιαστικά σας ξαναλέω είναι ένα νέο καλάθι της νοικοκυράς, του νοικοκυριού τέλος πάντων σωστότερα. Κάποια τα προϊόντα αυτά δεν μου φάνηκαν πολύ φθηνότερα, να σας πω την αλήθεια. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχει προηγούμενη τιμή για να συγκρίνεις αν είναι όντως φθηνότερα ή όχι. Ξαναλέω όμως, επειδή έκανα έτσι μια συζήτηση στο σπίτι, κάναμε μια γενική συνέλευση για να το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Επειδή τα δύο από τα τρία μέλη της οικογένειας πήγαν στο σούπερ μάρκετ χθες, μου είπαν ότι υπάρχει μια διαφορά στα σαμπουάν. Εκεί είναι περίπου λέει γύρω στο 1 ευρώ συγκεκριμένο σαμπουάν το οποίο αγοράζουμε, το οποίο ήταν μέσα στα προϊόντα αυτά, και στα καθαριστικά επίσης. Βέβαια, εδώ άνοιξε μεγάλη συζήτηση, εννοώ αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τα προϋπαντικά για το πλυντήριο και τα ρούχα, αν τι ποσότητα είναι μέσα, γιατί άλλο είναι οι 50 μεζούρες, άλλο είναι οι 44 μεζούρες. Εκεί είμαστε λίγο χαμένοι στον ορίζοντα, πρέπει να σας πω. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω. Ο φίλος μου από την Καλυθέα μου λέει καλημέρα, είμαστε 250.000 συνταξιούχοι. 250.000 έχουμε πάει στο δικαστήριο, κερδίσαμε, αλλά ακόμα περιμένουμε. Έχουμε 800.000 συνταξιούχους που τους είπα να μην κάνουν αγωγές γιατί θα τα έφτιαχναν μόνοι τους. Να τα σουμάρουμε λέει και να τα ρίξουμε στην κάλπη, και τι θα γίνει στο πολιτικό σύστημα που εδώ και χρόνια μας κακομεταχειρίζεται και αφήνει μη καταβάλλοντες εισφορές κλπ. Και τζαμπατζίδες να ζουν από εμάς, λέει ο φίλος μας από την Καλυθέα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα μηνύματα τα πρωινά. Όταν θα γυρίσουμε έχουμε να κουβεντιάσουμε και άλλα πολλά. Στο Νεπάλ 1000 νεκροί, 4.000 οι αγνοούμενοι. Θα μιλήσουμε για το Νεπάλ με έναν ειδικό για το ζήτημα αυτό, και μετά θα μιλήσουμε και για τα επαγγελματικά ταμεία που έρχονται και πάλι στη ζωή μας. Έχουμε καλεσμένο. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγαζίνο με τη Μεράνια Πασχαλίδη, Sky 100,3. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδής στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του...
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια.

0: Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24-620-22-539. Στόκα Μαρία.
0: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραθέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία αφήγησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτική μεγεμονία μονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλιο επλήγει από 3 βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Δεν δόθηκε κάποιος λόγος για την αποχώρηση, ο οποίος είναι φίλος του αντιπροέδρου J.D. Vance, ωστόσο υπήρχαν συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η Συμφωνία για το νέο σύστημα αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε πως η Συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή Συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Εχμές την ίδια ώρα κατά της Τουρκίας αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η καλύτερη απάντηση και εκτός συνόρων σε όσους αναπαραγάγουν ανιστόρητες και εκτός λογικής του διεθνούς δικαίου διατυπώσεις, αλλά και εντός συνόρων σε όσους κάποιες φορές κάνουν κακό στα εθνικά συμφέροντα χωρίς να το καταλαβαίνουν, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Το μήνυμα είναι διπλό, που στέλνει η Ελλάδα και με την κίνηση αυτή και με το σύνολο της εξωτερικής, της πολιτικής αλλά και του τρόπου που εξοπλίζεται και ενισχύεται. Αφενός μεν ήταν, είναι και παραμένει ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο και κινείται πάντοτε σε αυτόν τον άξονα και παράλληλα με βάση την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής διπλωματίας τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθρηστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητείες του πολιτικού συστήματος.
0: Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε μια στρατηγική εταιρική σχέση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του χθες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αουν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης, Αθήνα και Βηρυτός προωθούν τη θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.
2: Την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδαμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Κεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας τους επόμενους μήνες. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές, δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεραπετρίτης. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
0: Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τετάρτη. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ χθες αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Τόνισε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου.
4: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
0: Στα στοιχεία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε και η διοικητρία της νέας ανεξάρτητης αρχής Δέσποινα Τσακάρη, τονίζοντας πως η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα υπάρχουν τόσο κωδικοί που θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία, όσο και νέοι κωδικοί.
5: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον ΙΑΛΚΑ. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
0: Συνεχίζεται εντωμεταξύ και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανά κάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από μέσο όρο της Ευρώπης. Το μέγεθος αυτό, από τη μία, αποτυπώνει την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού και από την άλλη, καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δημοφιλείς προορισμοί να διαχειριστούν τις τουριστικές ροές, ειδικά στην κορύφωση της σεζόν. Στις διεθνείς εξελίξεις, δύο νεκροί ανάμεσά τους και οι δράστες και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι χθες το μεσημέρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Η γυναίκα διέφυγε όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς, αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν πως η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια, και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λιβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα είναι τα σημεία στο λεκανοπέδιο που ταλαιπωρούν τους οδηγούς και σήμερα το πρωί. Το πρώτο είναι ο Πειραιάς. Όσοι έρχονται από την πλευρά της Δραπετσόνας προς το λιμάνι του Πειραιά, να γνωρίζουν πως και στο ύψος των Λιπασμάτων θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση. Και εν συνεχεία, μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας, κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής του Αγίου Διονυσίου και της Κόνωνος, μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας. Το δεύτερο δύσκολο σημείο είναι ο Σκαραμαγκάς. Η ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η ηλιοφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, από το Δαφνί δηλαδή προς τη λίμνη Κουνδούρου, έχει αυξημένη κίνηση και αραιό μποτιλιάρισμα, και η περιφερειακή Εγάλεο προς τη λίμνη Κουνδούρου στο τελευταίο της κομμάτι. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αργύρων και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κηφισού, που έχουμε και χαλασμένους φωτεινούς σηματοδότες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Και καλό μήνα να έχουμε. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός, αλλά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρειο ρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη έστριος καιρός με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 17 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι, καλό μήνα με το καλό Σεπτέμβρη, ο οποίος μπήκε στη ζωή μας. Καλό δρόμο στους πρωινούς, χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, την αμφίδρομη αυτή σχέση που έχουμε αναπτύξει τα πρωινά εδώ στο Sky 100,3. Δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό τη νύχτα, τα ξημερώματα ουσιαστικά. Είχαμε ένα δυστύχημα με την εμπλοκή δύο μοτοσικλετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στη συμβολή των οδών Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς τα γεγονότα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν στο σημείο. Από τη σύγκρουση δυστυχώς είχαμε τρεις ανθρώπινες απώλειες. Πρόκειται για έναν 51 ετών άνδρα, μια γυναίκα 27 ετών και μια ακόμα γυναίκα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Σχολιομιχάλης έχει να μας πει τώρα κάποια πράγματα και περί κίνησης και περί του περιστατικού ενδεχομένως. Έλα Δημήτρη, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα Γιώργο μου. Όχι, περί του περιστατικού δεν θα σας μιλήσω, αλλά με ενημέρωσε ο φίλος ο κρατής Δημήτρης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ως ονόματος για ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα το οποίο υφίστανται όσοι είναι στην Κατεχάκη ή προτίθενται να πάνε στην Κατεχάκη. Ποιους αφορά αυτό το μποτιλιάρισμα? Αφορά αυτούς που από την Ηλιούπολη θέλουν να πάνε προς την Κεσαριανή και την Αττική Οδό. Είναι ακινητοποιημένη και μάλιστα επί μακρόν, γιατί υπάρχει ένα σταματημένο κόκκινο αυτοκινητάκι, τέλος πάντων, να μην λέμε μάρκες, μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα?
1: Ναι, και όμως ναι. Και όμως ναι, δυστυχώς, και μιλάμε για μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τι μπορούν να κάνουν κοντολογείς όσοι ήθελαν να διαγράψουν αυτή την πορεία? Να πάνε είτε μέσω της Βουλιαγμένης ή της Ηλιουπόλεως στη Φιλολάου ή στην Αρδιτού και να πάνε γύρω-γύρω. Να πιάσουν δηλαδή το τρίγωνο Φιδιπίδου, τη Μεσογείων και να κάνουν δεξιά στην Κατεχάκη, στα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό θα προτείναμε να κάνουν, ή να μπουν μέσα από Ζωγράφου, τέλος πάντων η Λύσια Ζωγράφου, και να πάνε κατευθείαν στην... Τι άλλο έχουμε? Με ενημέρωσε ο Στέφανος, ο συνάδελφός μας, ένα κινητοποιημένο αυτοκίνητο στο τρίγωνο Φιδιπίδου. Κατεβαίνοντας λοιπόν τη Μεσογείο θα συναντήσετε μια σχετική καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σχολιομιχάλης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Σας έλεγα και νωρίτερα, γιατί σήμερα ανακοινώνονται και 30.000 αναπληρωτές. Και τρέχουν τώρα οι αναπληρωτές, αλλά και αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν να βρουν σπίτια. Το κλασικό ζήτημα το οποίο υπάρχει σε αρκετές περιοχές, ειδικά τουριστικές περιοχές, μιας και ο τουρισμός συνεχίζεται. Κυρία Μαρία Σπανού είναι καταρχήν φίλη μας και δεύτερον είναι νηπιαγωγός, είναι κάτω στην Κρήτη. Τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν για ζητήματα που είχαν τα νηπιαγωγοί. Τώρα για να δούμε λίγο τι γίνεται. Και η Κρήτη είναι μια περιοχή που η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρείται αρκετά όσον αφορά την έβρεση σπιτιών για τους δασκάλους και τους καθηγητές. Καλημέρα κυρία Σπανού, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, για δώστε μας τώρα, εσείς είστε στο Ηράκλειο, σωστά, κοντά στο Ηράκλειο δεν είστε?
2: Στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Δήμο Χερσονήσου, από τους πλέον τουριστικούς δήμους της χώρας, όπου το πρόβλημα όχι μόνο στο Δήμο Χερσονήσου και γενικότερα στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές και στην περιφέρεια, είναι υπαρκτό, είναι διαχρονικό.
0: Και πώς αντιμετωπίζετε, καταρχήν?
2: Δεν αντιμετωπίζεται μόνο σε περιοχές, ας πούμε αντιμετωπίζεται εν μέρη από κάποιους δήμους οι οποίοι έχουν έτσι την πρόθεση να δώσουν μία λύση, όπως είχαμε πρόσφατα το παράδειγμα του Δήμου Βιάνου, ο οποίος Δήμος ενεργοποίησε τον υφιστάμενο νόμο για την παροχή επιδόματος ενοικίου στους δημόσιους λειτουργούς, όχι μόνο στους αναπληρωτές.
0: Κατάλαβα, γενικότερα σώσεις
2: γενικότερα πάνε από εκεί. Ναι.
0: Τι δίνει, τι ποσό δίνει το μήνα?
2: Δεν έχει καθοριστεί.
0: Δεν έχει αποφασιστεί.
2: Δεν γνωρίζω παραπάνω λεπτομέρειες. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχει πλέον έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι προς τιμή του Δήμου, για να πούμε και την αλήθεια.
0: Εντάξει, προφανώς.
2: Αυτό το παράδειγμα πρέπει να το ακολουθήσουν όλοι οι Δήμοι. Θα πρέπει οι Δήμοι πλέον να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Γιατί,
0: μέχρι τώρα, πριν πάμε εκεί, πώς καλύπτονται, καλύπτεται, δηλαδή θέλω να πω ότι βρίσκονται εύκολα σπίτια για... Εγώ θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για το δικό σας κομμάτι, των υπηαγωγών, των δασκάλων κλπ. Ή πηγαίνουν πιο μακριά όπου βρουν σπίτι και καλύπτουν τις ανάγκες τους έτσι.
2: Κοίταξε να δεις. Είναι το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που έρχεται από έναν άλλο τόπο, το πιθανότερο είναι να βρει κάπου κεντρικά, δηλαδή το νηπιαγωγείο που υπηρετώ εγώ είναι στα Μάλια, πολύ πιθανόν ένας νέος άνθρωπος να ψάξει να βρει ένα σπίτι στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
2: Όμως...
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι, συμφέρει οικονομικά?
2: Είναι 38-39 χιλιόμετρα πήγαινε.
0: Και αλλά τόσα
2: καλά.
0: Γύρισε. Ναι.
2: Άρα λοιπόν με τη βενζίνη και το πετρέλαιο στις τιμές που είναι απαγορευτικό.
0: Ναι.
2: Το να μείνει στα Μάλια ή να μείνει στη Χερσόνησο και τα λοιπά, επίσης τα ενίκια είναι εξωφρενικά, όταν ας πούμε ακούμε κάτι τιμές 500-600 ευρώ για μια γκαρσονιέρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Άρα λέτε εσείς, κυρία Σπανού, ότι να συνδράμουν όπου μπορούν και όσο μπορούν οι Δήμοι.
2: Είναι υποχρέωση των Δήμων μετά από τόσα χρόνια, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι νησιωτικές περιοχές, περιφέρεια, στηρίζεται στους αναπληρωτές για να λειτουργήσουν τα σχολεία.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή το πρόβλημα στέγασης των αναπληρωτών δεν είναι μόνο ατομικό πρόβλημα.
0: Ναι, καλά, και δεν είναι μόνο των αναπληρωτών.
2: Υποψιάζομαι
0: και
2: το... ένα πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία
0: σωστό.
2: Των σχολείων και για το δικαίωμα των παιδιών να έχουν.
0: Σωστό, πάρα σωστό. Καλό. Δεν, τα επιχειρήματα είναι πολλά. Να σας πω, εσείς επί παραδείγματι που λέμε, πόσους αναπληρωτές έχετε για τη νέα χρονιά? Δηλαδή, με πόσους θα σας συνδράμει η υπηρεσία που λέω εγώ για να λειτουργήσει κανονικά η σχολική χρονιά?
2: Στη σχολική μονάδα που υπηρετώ εγώ είναι όλοι οι αναπληρωτές.
0: Α, είναι όλοι?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο?
2: Κάθε χρόνο, ναι. Η Κρήτη γενικότερα απορροφά ένα μεγάλο μέρος αναπληρωτών.
0: Οι οποίοι πότε έρχονται αυτές τις μέρες για να παρουσιαστούν, πότε
2: θεωρητικά? Σήμερα λογικά θα λάβουν τα μηνύματα πρόσληψής τους. Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή από την ενημέρωση που έχουμε θα γίνει και η τοποθέτησή τους.
0: Okay. Και μετά αυτοί πρέπει δηλαδή μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν σπίτια,
2: χρονικό διάστημα,
0: να μετακινηθούν κλπ.
2: Αυτό που λέμε πάντα εδώ και χρόνια είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα σοβαρά. Δηλαδή να αξιοποιηθούν δημοτικές, να αξιοποιηθεί δημοτική περιουσία.
0: Το λένε αυτό. Σε κάποιες περιοχές ήδη έχουν κάνει κάποια πράγματα, κυρία Σπανού. Το ξέρετε και εσείς, το κουβεντιάζετε. Πρέπει να γίνει περισσότερο και σε περισσότερες περιοχές.
2: Πρέπει να γίνει περισσότερο. Ναι, το πρόβλημα υφίσταται. Ναι. Δεν έχει. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο ακόμα πρόβλημα.
0: Προφανώς.
2: Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο νόμος για περισσίτησης και στέγασης με τη μορφή επιδόματος. Για τους αναπληρωτές και τους δημόσιους λειτουργούς
0: πόσα λεφτά είναι, κυρία Σπανού, πόσα λεφτά είναι ο πρώτος μισθός για τους αναπληρωτές?
2: Για έναν αναπληρωτή που ξεκινάει τώρα.
0: Ναι, χωρίς πολλά-πολλά.
2: Χωρίς να έχει κάποιο μεταπτυχιακό για να πάρει δύο μισθολογικά που λέμε κτλ. Είναι γύρω στα 8,5-9 εκατοστάρικα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αν δώσει, ξέρω εγώ, στην Κρήτη 5 εκατοστάρικα για το μήνα, τα υπόλοιπα δεν βγαίνουν με τίποτα, πρέπει να συνδράμει οικογένεια.
2: Με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Δηλαδή πραγματικά οι αναπληρωτές, και το λέω έχοντας κάνει αναπληρωτρία 10 χρόνια, οι αναπληρωτές πραγματικά πληρώνουν για να αγοράσουν μόρια. Εγώ αυτό πάντα έλεγα.
0: Ναι, δηλαδή, κατάλαβα τι λέτε.
2: Δεν βγάζουν κάτι.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε. Ξεκινούν λοιπόν για να μαζέψουν τα νούμερα τους που πρέπει να μαζέψουν τα μόρια για να μετακινηθούν εκεί που θέλουν. Κυρία Σπανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Χαιρετισμούς, καλό μήνα.
2: Θα
0: τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μαρία Σπανού, νηπιαγωγός στην Κρήτη, με αφορμή το γνωστό πρόβλημα της αναζήτησης κατοικίας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat ανέπτυξε 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700. Και σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Ponect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, λόγω βλάβης για το ταχυόχημα. Άμεση συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. 49χρονη με προβλήματα ψυχικής υγείας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους χθες στην Times Square, σκοτώνοντας μια νεαρή, ενώ τραυμάτισε 68χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Dan Driscoll, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυκλοφορεί πολύ ερωτισμός στα τραγούδια. Τι γίνεται σήμερα? Καλημέρα σας, καλό μήνα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν σας έχω καλά νέα. Δεν σας έχω καλά νέα, διότι έβλεπα τα στοιχεία χθες και μίλησα με έναν άνθρωπο των τραπεζών και μου έλεγε ότι το Euribor, ξέρετε τι είναι το Euribor, είναι το επιτόκιο, μάλιστα, τον Αύγουστο, λέει, έφτασε σχεδόν στο 3% και κινήθηκε, λέει, ανωδικά για έκτο συνεχόμενο μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιοι έχουν κειμενόμενα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη θα πληρώνουν ακριβότερα την δόση, τον μπουγιουρδί που λέω κι εγώ. Λοιπόν, 20 χρόνια της ζωής μας αυτή η ιστορία με τα δάνεια και τα Euribor και το πόσο είναι το Euribor και συν πόσο από το Euribor και λοιπά. Λοιπόν, και έβλεπα ότι η μέση μηνιαία δόση για ένα τυπικό δάνειο 150.000 ευρώ για 25 έτη αυξάνεται μηνιαία λόγω της ιστορίας του Euribor κατά 65 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Αυτά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Και να το πω και αυτό, ότι από σήμερα έχουμε την πρεμιέρα, την ενεργοποίηση του μηχανισμού που ονομάζεται Κόμβος από την ελληνική αστυνομία, 138 αστυνομικοί, 10 drones και ένα δίκτυο καμερών να συνδέονται και να ενεργοποιούνται άμεσα. Μα θα πεις και τι μπορούν να κάνουν, να βλέπουμε τα πράγματα εκεί στην περιφερειακή που έχουμε και ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ακινητοποιημένο. Λοιπόν, πώς το λέει, στην Καρέα, όπως το λέει και ο φίλος ο Χρήστος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα εκεί που δεν μπορούν να μεταφέρουν πουθενά το όχημα, λέει, γιατί υπάρχουν μπάρες, αν καταλαβαίνω καλά, δεξιά και αριστερά στα πεζοδρόμια. Να, τι να κάνει τώρα και ο Κόμβος, εδώ σας θέλω. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα πρέπει να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Διακάκη. Ο κύριος Διακάκης είναι επίκουρος καθηγητής θεμάτων φυσικών καταστροφών στο Καποδιστριακό. Είναι γεωλόγος στην εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μπεις γιατί τον κάλεσα τον άνθρωπο. Θα τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο για την ιστορία του Νεπάλ, διότι ενδεχομένως να πέρασε λίγο στα ψηλά η υπόθεση αυτή, παρά την τεράστια καταστροφή η οποία έχει φέρει. Βλέπω ότι το θέμα αυτό είναι πρώτο στην επικαιρότητα στο CNN, στην ηλεκτρονική σελίδα, και αναφέρεται ότι αυτή η λάσπη που μετακινήθηκε μετά το σπάσιμο του παγετώνα κλπ. Κλπ. Είναι, λέει, σαν μπετόν. Πώς είναι το μπετό, το οποίο έχει παγώσει κιόλας και είναι πιο δύσκολο για να γίνουν εκεί έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Σας σημειώνω τουλάχιστον σχεδόν 1.000 νεκροί και 4.000 οι αγνώμενοι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να πω και δημοσίως ότι όποτε σας καλώ αμέσως δίνετε το παρόν για να μας βοηθήσετε με την εμπειρία σας και με την γνώση σας. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο έγινε εκεί και αν αυτό καταρχήν μπορούμε να το ξαναδούμε και αν αυτό έχει να κάνει αυτό που λέει και δημοσιεύματα που διαβάζω, ευθύνεται η κλιματική αλλαγή ή όντως συνέβαιναν και στο παρελθόν τέτοια περιστατικά?
1: Κοιτάξτε, όσο και να ακούγεται παράδοξο, το φαινόμενο αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Συμβαίνει αρκετά συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς αυτή τη φορά βρήκε στο δρόμο του πολλούς ανθρώπους, πολλές υποδομές και
0: τις παρέσυρε.
1: Κατεγράφει πολύ καλά, έτσι, πολύ αναλυτικά από κάμερα, από κινητό.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε μπροστά μας έτσι, πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως ασυνήθιστο, συμβαίνει συχνά. Το πρόβλημα που βλέπουμε να υπάρχει εντοπίζεται κυρίως στα μεγάλα υψόμετρα, στις οροσειρές των Ιμαλαΐων, των Άλπαιων κλπ. Και στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, στον Καναδά. Ναι. Στον Καναδά, στην Αλάσκα και αλλού.
0: Άρα είναι συνήθες φαινόμενο να σπάνε, ας πούμε, παγετώνες, και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να σπάσει ένας παγετώνας, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, είναι σύνθες. Βλέπουμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες με τις αυξημένες θερμοκρασίες έχουμε τέτοιες θράψεις. Αυτή η θράψη βέβαια έγινε σε ένα σημείο που έχουμε πολύ μεγάλες μορφολογικές κλίσεις και άρα παρέσυρε μαζί της, εκτός από τη μάζα του πάγου που έφυγε προς τα κάτω και του νερού, παρέσυρε και πολλά εδαφικά υλικά, ογκολήθρους, εδαφικά υλικά κλπ, τα οποία κατέβηκαν προς τα κάτω σε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε σαν λάσπη να κατεβαίνει.
0: Ναι. Άρα αυτό δεν είχε, επειδή το λέγανε και όλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν υπήρχε ούτε βροχή ούτε τίποτα πιο χαμηλά. Έγινε το φαινόμενο ψηλά, έσπασε, μετέφερε λοιπόν το υλικό από πάνω προς τα κάτω, βρήκε δίωδο εκεί που ουσιαστικά πήγαινε το ποτάμι, αυτό το ποτάμι το οποίο υπήρχε, και συμπαρέσυρε ό,τι βρήκε στον δρόμο του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και η κράψη του παγετώνα πολλές φορές συμπαρασύρει νερό, διότι ο παγετώνας αυτός λιώνει επί μήνες ή επί χρόνια. Αποθηκεύει μέσα του μεγάλες ποσότητες υδάτων, mm-hmm. τα οποία απελευθερώνονται αφού σπάει το μπροστινό του κομμάτι που λειτουργεί σαν φράγμα. Απελευθερώνει πολύ μεγάλη ποσότητα υδάτων, η οποία είναι ο κύριος, ας πούμε, ο παράγοντας που παρασύρει ό,τι βρει στο πέρασμά του.
0: Μάλιστα. Η συγκεκριμένη περιοχή ίσχυε ότι είχε αντίστοιχα περιστατικά και στο παρελθόν, κύριε καθηγητά, έχετε εικόνα?
1: Ναι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά. Όχι μόνο στα Ιμαλάια και στις Άλπεις. Είδαμε πέρυσι ένα αντίστοιχο περιστατικό στις Άλπεις, σε ένα χωριό το οποίο σχεδόν καλύφθηκε. Βέβαια, οι Ελβετοί είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και να εκενώσουν το χωριό, με αποτέλεσμα να μην έχουν θύματα. Είναι όμως ένας μηχανισμός ο οποίος συμβαίνει πολύ συχνά. Και αυτό που είναι επίσης επιβαρυντικό είναι ότι οι παγετώνες δρούν σαν ένα στοιχείο σταθερότητας των πρανών, των απότομων πλαγιών. Κρατάνε δηλαδή με το βάρος τους τις πλαγιές στη θέση. Με την αποχώρηση των παγετώνων, δηλαδή καθώς σπάει ο παγετώνας ή λιώνει σιγά σιγά, τα πρανία αυτά γίνονται πάρα πολύ ασταθή, δημιουργώντας, ακολουθώντας ουσιαστικά τον παγετώνα σε αυτή
0: την πορεία του, το κομμάτι. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το κομμάτι εκεί που έχει σπάσει τώρα θεωρητικά είναι πιο ευαίσθητο στο να κάνει ζημιές ή τέλος πάντων να μεταφέρει από ψηλά στα χαμηλά ό,τι μπορεί να μαζέψει.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι και πολύ ασταθής εκεί η ζώνη αυτή. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει και διάφορες λίμνες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω του φραξίματος του ποταμού με διάφορες κατολιστήσεις και έχουν αποθηκεύσει νερό και είναι έτοιμες και αυτές να σπάσουν. Οπότε η περιοχή θέλει πάρα πολύ προσοχή στις διασώσεις, διότι από πάνω υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια.
0: Θα έλεγα επίσης ότι αφού υπήρχε στο παρελθόν τέτοιο ζήτημα εκεί πέρα, κακώς πήγαν και χτίσανε εκεί που χτίσανε αυτά που χτίσανε. Αλλά αυτό θα μου πεις είναι αλλού, Παπα Ευαγγέλιο, δεν είναι τη συζήτηση τώρα. Αφού ενδεχομένως ήταν μια περιοχή η οποία είχε και στο παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά, ενδεχομένως θα πρέπει να ψάξουν αλλού να βρουν περιοχή η οποία μπορεί να χτιστεί ή τέλος πάντων να υπάρχουν. Βέβαια ήταν και τα σύνορα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε ήταν μοιραίο το να γίνει το κακό, δυστυχώς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Μιχάλη Διακάκη, λοιπόν, επίκουρος καθηγητής στο Καποδιστριακό για θέματα φυσικών καταστροφών. Ωραία μηνύματα. Καταρχήν, από καλημέρα στο φίλο μου τον Χάρη στο Μάντσεστερ. Καλό μήνα, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος μου λέει: εντάξει, μου λέει ρε Γιώργο, με αφορμή την κουβέντα που κάνατε νωρίτερα με τους δασκάλους, τους καθηγητές κλπ. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, δεν έχουν κάποια ειδικά μέτρα και δεν έχουν και μετακινήσεις. Έχουν μετακινήσεις οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Κατάλαβες τι εννοώ, Νίκο. Στην περίπτωση των αστυνομικών, λιμενικών, δασκάλων, γιατρών, οι οποίοι πρωτοδιορίζονται κάπου και πρέπει στην επαρχία να υπάρχουν προφανώς για ευνόητους λόγους, για αυτούς υπάρχει μια ειδική μέρημνα. Καλημέρα, Νίκο. Ο Αλέξανδρος βάζει πάνω στο τραπέζι και το περιστατικό που έγινε στην Νέα Υόρκη, σε κεντρική πλατεία, όπου μια γυναίκα έβγαλε μαχαίρι, μαχαίρωσε κάποιους ανθρώπους, μετά οι αστυνομικοί, οι οποίοι την εντόπισαν, χρησιμοποίησαν τα όπλα τους και τη σκότωσαν. Και λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος ότι στη σημερινή, λέει, καπιταλιστική ζωή, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμιά σημασία. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του κάθε άνθρωπος, αγαπητέ Αλέξανδρε. Σας τα καλά καθόμενα και εκεί που αυτό που συμβαίνει και λοιπά, βγάζει ο άλλος ένα μαχαίρι και αρχίζει να μαχαιρώνει δεξιά και αριστερά, δεν είναι ότι και το πιο λογικό, νομίζω. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει να κάνει, νομίζω, περί καπιταλισμού ή όχι, έχει να κάνει και με την ψυχολογία και με το αν ο άνθρωπος είναι καλά στα μυαλά του. Δεν είναι. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω ότι μετά θα μιλήσουμε λίγο για τα επαγγελματικά ταμεία. Θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας, γιατί είχαμε και κάποιες αλλαγές, πέρασε και ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Να κουβεντιάσουμε λίγο τι είναι αυτά τα επαγγελματικά ταμεία, ποιους καλύπτουν και τι αλλαγές έρχονται με τα επαγγελματικά ταμεία. Πριν όμως να σας θυμίσω ότι στις 14 του μηνός, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, έχουμε το μεγάλο ραντεβού μας, το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για αυτήν την ετήσια ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που φέτος είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με γενικό τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες για τη συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω, τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δέντρυλίων και για τη φροντίδα τους αφού τα φυτέψουμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κάντε τις δέωσες κινήσεις για τα εισιτήριά σας. Για το ραντεβού μας θα περάσουμε υπέροχα στη συγκεκριμένη συναυλία. Τα ονόματα σας τα λέμε πάρα πολύ τακτικά, τα ακούτε και στα τρέλερ του ραδιοφώνου εδώ στο Sky 100,3. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε λοιπόν την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και θέλετε να κερδίζετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
12: Γεια σας.
13: Καταπληκτικό.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κόλλιο Μιχάλη, γρήγορα για τα της κίνης. Έλα Δημήτρη μας.
15: Και έχουμε, γρήγορα και έχουμε καινούριο συμβάν. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη, τον ακροατή μας. Βγαίνοντας προς τα έξω, προς την Κόρινθο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, Αθηνών Κορίνθου, έτσι. Έχει πέσει ένας δικυκλιστής. Προφανώς έχει τραυματιστεί ο άνθρωπος. Είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Μποτιλιάρισμα από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βελτιώνεται η κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, που λόγω ακινητοποιημένου οχήματος είχαμε μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι μικρότερο το μποτιλιάρισμα. Μεγάλα προβλήματα στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την Υποβαμίας και αρχίζουν οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο κύριος Χρήστος Νούνης. Ο κύριος Νούνης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας. Τα επαγγελματικά ταμεία τα λεγόμενα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Καλημέρα και σας, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
14: Να είστε καλά. 29 μέχρι τώρα τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης από ό,τι έμαθα, τα οποία λέει έχουν ένα ενεργητικό γύρω στα 620 εκατομμύρια ευρώ. Είναι στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τι αλλαγές ήρθαν, καταρχήν να το πάρουμε διαφορετικά. Τι σημαίνει ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί πρέπει να υπάρχει και τι νομοθετική, τι αλλαγές ήρθαν προσφάτως στη Βουλή για τα συγκεκριμένα ταμεία?
16: Ωραία. Θεσμός των επαγγελματικών ταμείων που αποτελούν το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης ενός ασφαλιστικού συστήματος, στην πραγματικότητα αποτελούν οχήματα συμπληρωματικής αποταμίευσης και που μπορούν να σχηματιστούν, είναι προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή γίνονται με μια κοινωνική συμφωνία που ο εργοδότης με τους εργαζόμενους, μα από κοινού ή μόνο ο εργοδότης ή μόνο οι εργαζόμενοι ή μια επαγγελματική ομάδα μεγάλη συμφωνούν να συστήσουν ένα τέτοιο επαγγελματικό ταμείο, που είναι προαιρετικού χαρακτήρα, ναι, και λειτουργεί παράλληλα με τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΗ, το καρτικό πυλώνα, με σκοπό ακριβώς να ενισχύσουν την συνταξιοδοτική αποταμίευση.
14: Ναι. Να έχει ένα επιπλέον ποσό, δηλαδή, ναι, ο εργαζόμενος όταν έρθει η ώρα να πάρει σύνταξη.
16: Μπράβο, να αποτελούν στην πραγματικότητα το σχηματισμό ενός δεύτερου συνταξιοδοτικού κομπαρά τα επαγγελματικά ταμεία. Όπως αυτά τα ταμεία, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου συνεισφέρουν με εισφορές και ο εργοδότης και οι εργαζόμενοι, αν είναι, μιλάμε για ένα εργοδοτικό ταμείο,
14: ναι,
16: το οποίο το κάνει ο εργοδότης μαζί με τους εργαζόμενους, με σκοπό ακριβώς να χτίζεται εισόδημα, να επενδύεται αυτό το εισόδημα κεφαλαιοποιητικά κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, με αποτέλεσμα στη λήξη του όταν τελειώσει ο εργασιακός βίος, να μπορεί ο ασφαλής πέρα από τη σύνταξη να πάρει από το κράτος.
14: Να πάρει και ένα επιπλέον ποσό.
16: Να πάρει και ένα δεύτερο συμπληρωματικό εισόδημα.
14: Πόσα χρόνια υπάρχουν τα συγκεκριμένα ταμεία, κύριε Πρόεδρε?
16: Ναι. Ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα το 2002 με τον νόμο του ΡΕΠΑ.
14: Ναι, άρα είναι 24 χρόνια τώρα.
16: Ναι, το πρώτο ταμείο έγινε το 2004, το ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω.
14: Ναι.
16: Υπήρχε μια σημαντική ανάπτυξη την περίοδο από το 2016 μέχρι το 2023 περίπου, που γίνανε το 60% των επαγγελματικών ταμείων, με εισδοχή στο θεσμό των τραπεζών, των ασφαλιών, πολυεθνικών επιχειρήσεων, ναυτιλιακών εταιριών.
14: Mm-hmm.
16: Στη συνέχεια υπήρχε μια στασιμότητα τελευταία τριετία με τον νόμο 578, τον νόμο Γεωργιάδη Τσακλόγλου, που γύρισε κάποια άσχημες ρυθμίσεις ως προς το φορολογικά και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία φρέναν το θεσμό. Και τώρα έχουμε το καινούργιο νομοσχέδιο, το οποίο παρέβαμε ως Ένωση θεσμικά εδώ και 2,5 χρόνια να αλλάξει.
14: Ναι.
16: Ο 578. Και είναι η φιλοσοφία του καινούργιου νόμου, που έχουμε και ψηφίσει την προηγούμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια και έχουμε και το ΦΕΚ από την Παρασκευή.
14: Ναι.
16: Είναι ακριβώς να ενισχύσει τα κίνητρα για τη μακροχρόνια συμμετοχή στα ΤΕΑ, στα επαγγελματικά ταμεία, όσων συμμετέχουν σε αυτά, και κυρίως να ανοίξει την πρόσβαση στα επαγγελματικά ταμεία, γιατί ένας από τις ατέλειες του νόμου του ιδρυτικού 2002 τα επαγγελματικά ταμεία ήταν ακριβώς ότι προέβλεπε ότι για να γίνει ένα επαγγελματικό ταμείο εργοδοτικό πρέπει να υπάρχουν μήνυμα 100 εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση.
14: Mm-hmm. Εμείς εδώ πέρα όμως έχουμε και μικρότερες επιχειρήσεις. Τι κάνουμε με αυτές τις επιχειρήσεις?
16: Μα ακριβώς στην Ελλάδα η φυσιονομία του επιχειρηματικού χάρτη είναι ότι οι επιχειρήσεις που έχουν από 50 άτομα προσωπικό και πάνω είναι μόλις το 7% των 330.000 επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αλλά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα αυτό από μόνο του ήταν εμπόδιο στο να.
14: Ανασταλτικός παράγοντας, κατάλαβα.
16: Ακριβώς. Οπότε τώρα, επειδή το ταμείο, ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία των ανοιχτών ταμείων, δηλαδή ταμεία που θα μπορούν να συσταθούν από πολλές επιχειρήσεις μαζί να συμπράξουν, είτε υφιστάμενα ταμεία να μπορούν να ανοίξουν το καταστατικό τους και να μπορούν να δέχονται επιχειρήσεις μικρομεσαίες μέσα, αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μια ουσιαστική.
14: Να βοηθήσει, να συνεχίσω. Κατάλαβα δηλαδή. Κύριε Νούνη, υπάρχουν όμως ασφαλιστικές δικλείδες να προστατεύσουν τους εργαζόμενους στην επένδυση αυτή που κάνουν για να μην χαθούν τα λεφτά τους? Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, ωραίο είναι όλο αυτό. Προφανώς θα έχει ένα ενδιαφέρον αν μπορεί κάποιος να προσφέρει ένα χρηματικό ποσό σε συνεργασία προφανώς με τον εργοδότη του, αν το δώσει και αυτός κλπ. Αλλά υπάρχει εκείνη η ασφαλιστική δικλίδα που να μην κινδυνεύσουν τα ποσά αυτά, και εκεί που περιμένει να πάρει ένα ποσό, να μην πάρει τίποτα, να πάρει ένα ελάχιστο ποσό?
16: Ναι, ακριβώς. Οπότε τώρα, επειδή το ταμείο, ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία των ανοιχτών ταμείων, δηλαδή ταμεία που θα μπορούν να συσταθούν από πολλές επιχειρήσεις μαζί να συμπράξουν, είτε υφιστάμενα ταμεία να μπορούν να ανοίξουν το καταστατικό τους και να μπορούν να δέχονται επιχειρήσεις μικρομεσαίες μέσα, αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μια ουσιαστική.
14: Να βοηθήσει, να συνεχίσω. Κατάλαβα δηλαδή. Κύριε Νούνη, υπάρχουν όμως ασφαλιστικές δικλείδες να προστατεύσουν τους εργαζόμενους στην επένδυση αυτή που κάνουν για να μην χαθούν τα λεφτά τους? Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, ωραίο είναι όλο αυτό. Προφανώς θα έχει ένα ενδιαφέρον αν μπορεί κάποιος να προσφέρει ένα χρηματικό ποσό σε συνεργασία προφανώς με τον εργοδότη του, αν το δώσει και αυτός κλπ. Αλλά υπάρχει εκείνη η ασφαλιστική δικλίδα που να μην κινδυνεύσουν τα ποσά αυτά, και εκεί που περιμένει να πάρει ένα ποσό, να μην πάρει τίποτα, να πάρει ένα ελάχιστο ποσό.

0: χρηματικό ποσό σε συνεργασία προφανώς με τον εργοδότη του, αν το δώσει και αυτός κλπ. Αλλά υπάρχει εκείνη η ασφαλιστική δικλίδα που να μην κινδυνεύσουν τα ποσά αυτά και εκεί που περιμένει να πάρει ένα ποσό, να μην πάρει τίποτα, να πάρει ένα ελάχιστο ποσό.
1: Ναι. Καταρχήν υπάρχει ένα πολύ αστείο πλαίσιο για το Επικεφαλής Ταμείας θεσμικό. Ενώ μέχρι το 2023 η εποπτεία των ταμείων ήταν τριπλή, δηλαδή υποπτευόμασταν από το Υπουργείο Εργασίας, πέραμε και την άδεια να συμπεριφερθούμε, από την Εθνική Αλλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Από το 2023 με τον προηγούμενο νόμο έχουμε ενταχθεί στην εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος, που είναι ένας σοβαρός...
0: Άρα σας ελέγχει η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς.
0: Μάλιστα,
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτό που λέει τώρα, πώς λειτουργούν τα επαγγελματικά ταμεία, όπως σας είπα, είναι κεφαλαιοποιητικοί μηχανισμοί, δηλαδή λειτουργούν με το σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών, δηλαδή οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτό και επιχείρηση ξέρουν ότι τι εισφέρουν, ποιες εισφορές πρέπει να καταβάλουν, αλλά δεν υπάρχει ούτε εγγύηση κεφαλαίου, ούτε εγγύηση απόδοσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα, γιατί ακριβώς επειδή τα ταμεία είναι συνταξιοδοτικά οχήματα, δηλαδή τα χρήματα που μπαίνουν σε αυτού του ατομικού λογαριασμού των ασφαλισμένων δημιουργούν κεφάλαιο και επενδύουν σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι σε μια ορίζοντα 15-20 ετών και παραπάνω που απευθύνονται τα.
0: Πάντα θα υπάρχει κέρδος.
1: Μια θετική απόδοση. Άρα αυτό που λέτε, ο κίνδυνος για να κάποιον ασφαλισμένο να γράψει απώλειες είναι μικρός και ιδίως αναφέρεται σε αυτού που έχουν μικρό ορίζοντα. Δηλαδή, αν κάποιο μπει σε ηλικία 60 ετών. Στο θεσμό και έχει.
0: Και φεύγει 65, δεν θα έχει μπροστά του.
1: Τότε μπορεί να πέσει σε μια αρνητική φάση της αγοράς.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έγινε το 22, που ήταν το χειρότερο μαθηριακό στους 40 ετών, να έχει μια απόδοση. Αλλά ακόμα και αυτό όμως αντισταθμίζεται ακριβώς και από τα φορολογικά ωφέλη που συνοδεύουν το θεσμό. Δηλαδή, οι εισφορές στα επαγγελματικά ταμεία εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα κάθε χρόνο. Άρα, ο ασφαλισμένος που συμμετέχει σε αυτά. Αποσκοπεί σε δύο πράγματα. Σε τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι εκπίπτουν εισφορές στο εισόδημα. Το δεύτερο είναι ότι έχει αναμένει κεφαλαιακές αποδόσεις σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι, αυτό είναι και το διαφοροποιό στοιχείο του θεσμού, ακριβώς επειδή είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα ταμεία, είναι ότι είναι σίγουρος ότι ό,τι έχει το περιεχόμενο του ατομικού του λογαριασμού σωρεύσει σε εισφορές και αποδόσεις. Είναι σίγουρο ότι θα
0: το πάρει πίσω.
1: Στο χέρι, γιατί αυτό δεν συμβαίνει ούτε με τον πρώτο πυλώνα. Ξέρετε τις περικοπές τάξεων που έχουν υποστεί οι περιούχοι. Και ούτε με τον τρίτο πυλώνα με εκδοχές ασφαλιστικών που έχουν άλλους κινδύνους και είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Που και εκεί πέρα έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Αλλά για αυτό το τρίτο στοιχείο, το χαρακτηριστικό ιδίωμα των επαγγελματικών ταμείων, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιο που είναι σίγουρο ότι ακόμα και να γίνει κάτι άσχημο θα πάρει το στο
0: ακίνητο. Τα χρήματα τα οποία έχει δώσει.
1: Ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νούνη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Νούνης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρεμα.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάριζαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας

0: τη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα. Προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ένας 51 ετών και δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων 27 ετών. Τα στοιχεία της δεύτερης γυναίκας δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο θάνατος και των τριών ανθρώπων ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω πτώσης δικυκλιστή. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιρροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε πως η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανίων του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλλητα στο Δήμο Βόλβες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν από τις 8 χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδοπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. 49χρονοι με προβλήματα ψυχικής υγείας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους χθες στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μια νεαρή ενώ τραυμάτισε 68χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Οι αρχές ανέφεραν πως μέλος της χρησιμοποίησε τέιζερ χωρίς αποτέλεσμα, προτού χρησιμοποιηθούν πιστόλια. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ανέφερε η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, και εύχομαι τα καλύτερα είτε για μας που κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς αγαπημένοι και αγαπημένες συμπατριώτες και συμπατριώτισες που κατοικείτε στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσω μετά του μηνός, αμέσως μετά, με ένα ωραίο τραγούδι μας επέλεξε η κυρία Βαρσάμι. Προηγουμένως όμως, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να μην σταθώ σε αυτήν την, τι να πω, σε όλο αυτό το πολιτισμικό μας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στις, κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες στο κέντρο της Αθήνας. Από μία έξοδο βγήκε, τώρα δεν ξέρω ποια από όλες τις δύο μοτοσυκλέτες, πάντως δύο επιβαίνουσες και ένας επιβαίνων σε δύο διαφορετικές μοτοσυκλέτες, από ό,τι καταλαβαίνω συγκρούστηκαν, και αυτό συνέβη όταν από μία πάροδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας βγήκε μία μοτοσυκλέτα. Και στο μεταξύ αυτό συνέβη, τρεις άνθρωποι έφυγαν αμέσως, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κέντρο της πόλης, δηλαδή είναι τρέλα. Και ταυτοχρόνως έχει γίνει και ένα ακόμη ατύχημα. Γι' αυτό λοιπόν θα προηγηθεί ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη.
7: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
6: Λοιπόν,
7: όπως μου ζήτησες, έτσι το διαλευκάναμε λιγάκι όσο μπορούσαμε, ναι, με τις πληροφορίες, ναι. Το θέμα του δυστυχήματος στην Αλεξάνδρας. Κατέβαιναν οι δύο κυρίες με τη μοτοσυκλέτα τους γύρω στη μία και με μισή το πρωί, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, προς την Πατησίων δηλαδή, και στο ύψος της Ευελπίδων, που είναι η Βραήλα δεξιά μας, η οδός, κατά τα φαινόμενα βγήκε ο κύριος με τη μοτοσυκλέτα του, συγκρούστηκαν. Δεν ήταν και μικρές ταχύτητες όπως αντιλαμβάνεσαι προφανώς.
6: Εκεί η Βραήλα, η έξοδος της έχει σηματοδότη, φωτεινό σηματοδότη?
7: Δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Αλλά θα το κοιτάξουμε.
6: Νομίζω ότι έχει. Τώρα, εγώ όπως το έβλεπα στην τηλεόραση, νομίζω έχει στην έξοδο. Η Βραήλα δηλαδή βγαίνει με φανάρι στην.
7: Ναι. Είναι αμέσως μετά τη Μουστοξίδη, όπως θυμάμαι.
6: Μάλιστα. Ναι, ναι. Η Μουστοξίδη μπαίνει, η Βραήλα βγαίνει.
7: Μάλιστα.
6: Προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
7: Mm-hmm. Και κατέληξαν βέβαια σε ένα όχημα. Φαντάσου πως η μία εκ των δύο γυναικών δεν μπορεί να αναγνωριστεί προς το παρόν τουλάχιστον.
6: Μάλιστα. Μας είπε ο Λάζος Μαντικός που κάνει το ρεπορτάζ, ότι δεν φορούσαν κράνος.
7: Μάλιστα.
6: Δεν ξέρω.
7: Ναι. Μάλιστα.
6: Το καινούριο τώρα, ποιο είναι αμέσως
7: το
6: μετά?
7: Το καινούριο σε εξέλιξη είναι αυτή, μάλιστα, η στιγμή που μιλάμε. Έπεσε ένας δικυκλιστής από Αθήνα προς Κόρινθο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και παρέμεινε επί μακρών μέχρι προλίγων λεπτών που έφτασε το ΕΚΑΒ. Παρέμενε στο οδόστρωμα ο άνθρωπος. Ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει σοβαρά από ό,τι μαθαίνουμε. Αλλά ξέρεις, μπορεί να έχει σπάσει ένα χέρι, ένα πόδι. Είναι στο σημείο τέλος πάντων.
6: Ωραία.
7: Έφτασε το ΕΚΑΒ. Μεγάλο μποτιλιάρισμα από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είχαμε μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω άλλου συμβάντος στην Κατεχάκη, το οποίο μειώνεται από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή. Ήταν, αλλά μειώνεται ευτυχώς. Μεγάλο πρόβλημα, επίτρεψε μου να το πω και αυτό, δοθεί τη ευκαιρία, στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεγάλη καθυστέρηση.
6: Βλέπω, παρατηρώ το εξής για εμάς που κατεβαίνουμε στο αξιμέρωτο την Κηφισού. Βλέπω μια τάση τον τελευταίο καιρό, όλο και επιδεινώνεται αυτό το πράγμα. Μοτοσυκλετιστές στην αριστερή λωρίδα. Μεσαία και αριστερή.
7: Ανάμεσα στα αυτοκίνητα.
6: Πρόσεξε τώρα. Προκειμένου να αποφύγουν τα φορτηγά, αλλά δεν είναι ήσυχα και τα φορτηγά. Δηλαδή, κύριε Χρυσοχοίδη μου και κύριε διοικητά της τροχέας, τι να πω, δεν ξέρω. Βάλτε μια τάξη κατά τις μεταμεσονύχτιες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα φορτηγά κάνουν ό,τι θέλουν στον δρόμο.
7: Είναι
6: τα μεγάλα φορτηγά τα οποία κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι και τα φορτηγά της τροφοδοσίας, τα μικρομεσαία. Τα οποία, έχουν. Πώς να το πω, έχουν. Βγει από τη ρότα την κανονικότητα. Είναι στην αριστερή λωρίδα και τρέχουνε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο μοτοσυκλετιστής και δεξιά να πάει είναι εγκλωβισμένος μέσα σε φορτηγά. Τον καταλαβαίνω. Αλλά και το αριστερά λωρίδα είναι και αυτό πρόβλημα.
7: Ναι, είναι πρόβλημα.
6: Δεν
7: ξέρεις από πού να το πιάσεις.
6: Από
7: πού
6: να το πιάσεις. Και... Συμφωνώ, όπως το λες. Οπότε δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Τι να πω, δηλαδή πάλι καλά. Ο Θεός, αστειεύομαι, δηλαδή θέλω να πω ότι πάλι καλά που σωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά υπάρχει αταξία, μεγάλη αταξία, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη.
7: Είδομαι, ευχαριστώ πολύ.
6: Όχι απλώς μια κάμερα η λεωφορός Κηφισού, θέλει κάθε 100 μέτρα κάμερες, κάθε 100 μέτρα να καταγράφεται όλη η συμπεριφορά, όλη, από την αρχή μέχρι κάτω.
7: Ναι.
6: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, Barry White. Κάθε 1η Σεπτεμβρίου γερτάζει και την έναρξη της νέας χρονιάς η Εκκλησία μας. Είναι η αρχή της Ινδίκτου, όπως λέμε, με γιώτα. Είναι η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Για μας, επί της ουσίας, τη ζωή μας είναι η συνέχεια του καλοκαιριού. Γιατί ο Σεπτέμβριος είναι καλοκαιρινός μήνας, ειδικότερα εδώ στον τόπο μας στην Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται με το πώς πλημμυρίζει η πατρίδα μας από τουρισμό. Διάβαζα προχθές για το ρεκόρ επιβατών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης. Λέει μόνο τον Αύγουστο, από 1η Αυγούστου, κατεγράφησαν 68.818 ταξιδιώτες. Όταν γύρισα από τις διακοπές, σας περιέγραφα την εμπειρία μου από το αεροδρόμιο της Κρήτης. Καταλαβαίνω αυτούς τους 68.818 επιβάτες που χρησιμοποιήσαμε το αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, την αίθουσά του, να είμαστε στριμωγμένοι όλοι σε μία αίθουσα, όρθιοι. Κάθονται κάποιοι τυχεροί όσοι προλάβουν να πιάσουν εκεί κάτι καρεκλάκια λίγο πριν την έξοδο, πριν τις θύρες εξόδου προς το αεροσκάφη. Οι υπόλοιποι περιφερόμαστε σε μια κατάμεστη αίθουσα αναμονής, η οποία δεν είναι απλώς αίθουσα αναμονής, έχει μέσα και τα καταστήματα. Ο χώρος που απομένει είναι απλώς να κινείσαι στα φιόρδ που σχηματίζονται ανάμεσα στις προθήκες και στα ονομαζόμενα stands και να βλέπεις τα προϊόντα της Κρήτης, αλλά πόσες φορές θα τα δεις. Ναι, δηλαδή άντε πες να αγοράσεις κάτι να θυμάσαι την Κρήτη, πόσα ψώνια θα κάνεις. Υπάρχει ένα καφέ στο οποίο εννοείται ότι είναι η ουρά του Ορθίου, σαν καψιμή μου θυμίζει κάτι τέτοιο. Και εν πάση τόσο πες ότι αυτά τώρα κάνει υπομονή, φίλε μου να μπεις στο αεροπλάνο μέσα να σκοτήσεις να φύγεις. Άνοιξε και την ανάγκη σου όμως, εκεί την έκατσα στη βάρκα. Πρέπει να πας στην τουαλέτα. Εμπειρία μεγάλη. Μάσκα κανονικά, όπως δίνουν στο χημικό πόλεμο, κανονικά τη φοράς και μπαίνεις. Εννοείται ότι δεν... Όχι να καθίσετε, κυρίες μου, όχι να καθίσετε. Δηλαδή πρέπει εξ αποστάσεως όλοι, αγόρια, κορίτσια. Και διαιρωτώ με, και μάλιστα το ξαναλέω πάλι προς τον κύριο Ταχιάο, μια που είναι και ο αρμόδιος των αεροδρομίων, και να ετοιμάζουμε παρακαλώ τον κύριο Κυρανάκη, μια που από τα αεροπλάνα θα πάω στα τρένα. Λοιπόν, τουλάχιστον μέχρι να ανοίξει το καινούριο αεροδρόμιο, θα χρειαστούμε κανένα χρόνο φαντάζομαι. Η εταιρεία, κάποια εταιρεία, βέβαια το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο Κρήτης είναι κρατικός αερολιμήν Ηρακλείου Κρήτης. Για να καταθέλω, το απευθύνομαι κυρίως στους λάτρεις του κράτους. Λοιπόν, ο κρατικός αερολιμήν φαντάζομαι θα έχει κάποια σύμβαση. Φαντάζομαι θα έχει κάποια σύμβαση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς είναι το καθεστώς εκεί. Έχει σύμβαση με κάποια εταιρεία καθαρισμού, έχει προσωπικό. Πάντως οι τουαλέτες είναι ντροπή. Δηλαδή ντροπιαστήκαμε σε 68.818 επισκέπτες μόνο του μηνός Αυγούστου, οι οποίοι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες στον τομέα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης. Δεν ξέρω τον τομέα αφήξεων, εκεί δεν το ξέρω. Γιατί πήρα το αυτοκίνητο που είχα νοικιάσει και έφυγα. Δεν το ξέρω, αλλά μιλάω για τις αναχωρήσεις, τον τομέα των αναχωρήσεων. Οι τουαλέτες, όχι ντροπή. Τι να σου πω, πάνω κάτω από την τροπή, τι άλλο, δεν ξέρω τι να πω. Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην τηλεόραση του Sky για την τηλεδιοίκηση στον ΟΣΕ.
8: Εγώ δεσμεύτηκα ότι η σύμβαση αυτή, η πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο, η οποία θα ολοκληρωνόταν στην ώρα της, όντως θα τελείωνε τέλη Αυγούστου. Από την Παρασκευή, πριν από δύο μέρες δηλαδή, πριν το τέλος Αυγούστου, έχουμε ενεργοποιημένη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση στο 100% του άξονα.
9: Λειτουργεί.
8: Στο 100% του άξονα Αθήνα-Σαλονίκη.
10: Δεν απάντησε. Μέχρι. Κύριε Ανάκη, αν λειτουργεί. Και αν λειτουργεί, κύριε Κυρανάκη.
8: Σας είπα ναι.
9: Λειτουργεί, λέει.
8: Λοιπόν, από την Παρασκευή υπάρχει και σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Μεταφορών για την βεβαίωση παράδοση του έργου.
9: Μάλιστα.
8: Είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο ολοκληρώνεται στην ώρα τη. Είχαμε πει 15 μήνες. Ήταν 15 μήνες. Άρα λοιπόν το σύνολο του
10: Αθήνα-Σαλονίκη
8: λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS.
6: Ναι. Όλα αυτά συνδυαστικά φαντάζομαι θα μπουν μπροστά τώρα και θα δουλέψουν. Τώρα διαβάζω σήμερα από τον φίλο μου Κώστα Ντελέζο στη Μήτα τα Νέα ότι υπάρχει ένα θέμα με τους 14 παλαιούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι «Το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας με τους 14 παλιούς σειρμούς, νέα τεχνικά προβλήματα», σε υπότιτλο «Διαδοχικές παρατάσεις και ποινικές ρήτες σε μια εργολαβία κρίσιμη για τη γραμμή 1». Λοιπόν, το τελευταίο επεισόδιο στο πολύχρονο σύριαλ είναι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός. Παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο στα μοξοστάσιο των Σεπολίων με παρόντα τον Πρωθυπουργό και πέρασε από δοκιμές, έγιναν τελευταίες τεχνικές ρυθμίσεις και όλα έδειχναν ότι μέσα στο καλοκαίρι οι επιβάτες θα τον έβλεπαν επιτέλους σε εμπορική λειτουργία. Το καλοκαίρι όμως πέρασε, αλλά ο σειρμός δεν κυκλοφόρησε. Η αρχική προθεσμία παράδοσης είχε οριστεί στις 14 Ιουλίου. Στη συνέχεια μετατέθηκε στις 7 Αυγούστου, με τη στασή να διατηρεί ως στόχο την ένταξή του στην κυκλοφορία πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος τελείωσε, η εξαγγελία αποδείχθηκε όνειρο θερινής δειχτός. Η νέα καθυστέρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ακόμη τεχνική εμπλοκή, εάν δεν αποτελούσε μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης αλυσίδας μεταθέσεων. Η εργολαβία αφορά στην πλήρη ανακατασκευή των 14 παλαιότερων σειρμών της γραμμής 1 με στόχο να παραταθεί η επιχειρησιακή ζωή τους κατά περίπου 25 χρόνια. Το έργο τρέχει, εννοεί ο Κώστας Ντελέζος, το έργο αυτό το πραγματοποιεί η ισπανική CAF. Και βάσει του αρχικού προγραμματισμού θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 24 ή στις αρχές του 25. Αντί για αυτό φτάσαμε στο δεύτερο εξάμηνο του 26 περιμένοντας ακόμη τον πρώτο σειρμό. Τώρα, εδώ υπενθυμίζεται ότι η αρχική σύμβαση υπεγράφει το Δεκέμβριο του 22 με αρχικό τίμημα περίπου 65,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στην πορεία προσθέθηκαν καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και πρόσθετες δαπάνες, με το κόστος να κινείται πλέον πάνω από τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η στασή επέβαλε στον αναδόχο και ποινικές ρήτες περίπου 3,8 εκατομμυρίων ευρώ για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Πάντως, το τελευταίο χρονοδιάγραμμα προβλέπει μετά την έναρξη κυκλοφορίας του πρώτου ανακατασκευασμένου τρένου την παράδοση παράδοση περίπου ενός σειρμού κάθε μήνα, ώστε και οι 14 να βρίσκονται σε κυκλοφορία έως τον Μάιο του 2027. Κάτι δεν πήγε καλά με αυτή την ιστορία. Αυτά, όπως σας τα λέω, τα διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου στην εφημερίδα Τα Νέα. Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή την ιστορία με τους σειρμούς και την κατασκευή. Παρακαλώ το επόμενο, κυρία Σταματίου, τραγούδι. Των Αγίων 40 Παρθένων σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και γιορτάζουν η Αδαμαντία, η Μαντό, η Αθηνά, η Ακριβή. Ακριβή μου, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι παιδιά και εγγόνια, να απολαμβάνεις τη ζωή σου, κάθε καλό σου εύχομαι. Η Αντιγόνη, η Ασπασία, Αφροδίτη μου, κυρία Αφροδίτη μου στα Βρυλίσια, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με σκέπτεστε πάντα και όσο και εγώ προσπαθώ. Σας ευχαριστώ, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία και πάντα θαλερή και δυνατή. Η Διόνη, η Ελπινίκη, η Κλειό, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, η Μαργαρίτα, η Πινελόπη και η Σαφώ, χρόνια πολλά, κυρίες μου. Γιορτάζει όμως και ο Μελέτης σήμερα, ο Μελέτιος, οπότε χρόνια πολλά στον παππού Μελέτη Ρόκα και στον εγγονό Μελέτη Ρόκα. Γιώργο μου, αγαπητέ μου Γιώργο, να χαίρεσαι και τον πατέρα και τον γιο σας, τον πρωτότοκο. Και τον Αντώνη, τον δευτερότοκο φυσικά. Αγαπητέ μου Μελέτη, αγαπητέ μου φίλε, κύριε Μελέτη Ρόκα, τώρα θα είναι ο γαμπρός σας εκεί, ο Θανάσης Βάλαρης και η κόρη σας, εύχομαι τα καλύτερα μαζί και στη σύζυγο, σε όλη την οικογένεια. Τα είπα όλα έτσι, καθάρισα, ευχαριστώ πολύ. Μιλούσα για την καθαριότητα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης. Σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα στο Δήμο Αθηναίων, αυτό το έχει αναλάβει ο Ηλίας Κανέλης. Αστειεύομαι στο έχει αναλάβει, μην παρεξηγηθώ. Γράφει καθημερινά ο άνθρωπος. Γράφει για το γεγονός ότι... Τι να πει και... Κάθε μέρα γράφει για το γεγονός ότι στο δημόσιο χώρο έχουμε μια δυσανεξία με το δημόσιο χώρο. Δεν ξέρω. Δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει γι' αυτό, αλλά κατάλαβα, δεν αντέχουμε μακριά από την Αθήνα μας. Λέμε κάτι τέτοιες παπαρδέλες. Αλλά τον δημόσιο χώρο τον έχουμε μην πω τι. Κάνει τώρα με πρωινιάτικα. Ναι, δεν είναι μόνο ο δήμαρχος, δεν είναι μόνο ο δήμαρχος και τα σπασμένα πλακάκια, τα σπασμένα, η κυβόληθη σπασμένη στην Διονυσίου Αεροπαγίτου κτλ. Δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα της Αθήνας. Θα σας φιλοξενήσουμε μια από τις επόμενες μέρες τον εκπρόσωπο της εταιρείας που προσπαθεί να καθαρίσει τα γραφίτι από τους τοίχους της Μουντζούρα. Πήγαν τώρα για να καταλάβουμε... Ευχαριστώ πολύ Παντελή μου, μου λέει ο Παντελής ξέχασες τις Κλεονίκες. Χρόνια πολλά Κλεονίκη. Ναι, κύριε Γιαννίρη, την Κλεονίκη την ξεχάσατε. Αφού τα γράψατε όλα, παρακαλώ. Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια που διαβάζω Ηλία Κανέλη, μια που είμαι στον Ηλία Κανέλη και μια που μου έστειλε μήνυμα ο Παντελής Καψής και Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, πού τον βρίσκω τον Παντελή Καψή σήμερα. Ο Ηλίας Κανέλης έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, το οποίο, με συγχωρείτε, άρθρο, σήμερα στην στήλη του Στα Νέα. Και προλαβαίνω να σας διαβάσω. Πάμε το επόμενο τραγούδι εμείς, κυρία Σταματίου, όταν τελειώσει αυτό, για να, έτσι, να το συνοδεύσουμε. Λοιπόν, είτε θέλει είτε όχι, την προοπτική την έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μισό λεπτό τώρα εδώ. Πάμε να το ξεκινήσω λίγο πιο πριν για να το πιάσουμε όλο, να το καταλάβετε. Στον Αντώνη Σαμαρά, στον Νίκο Τσούτσια αναφέρεται σήμερα το άρθρο του Ηλία Κανέλη. Αλλά να κλείσω λίγο την Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν είναι θέμα όχι μόνο του Δημάρχου Αθηναίων, είναι θέμα και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Άρα απομένει στον Πρωθυπουργό, επαναφέρω την πρόταση. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα σας. Παρακαλούμε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του δημόσιου χώρου στην Αθήνα μας, στην πρωτεύουσα, η οποία δέχεται και φέτος ένα μεγάλο κύμα τουριστών, για να μπορούν να μην είμαστε ξεφτύλες σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται και μας καλημερίζει. Α, μια που λέω για εικόνες αεροδρομίου, μην το ξεχάσω και αυτό. Στο αεροδρόμιο, όπως έχουμε έρθει στις αφίξεις και βγαίνουμε για να πιάσουμε την Αττική Οδό κάνοντας στροφή αριστερή, αν θυμόσαστε, ακριβώς όπως βγαίνουμε τώρα κάνοντας στροφή αριστερή, φεύγουμε από τις αφίξεις, κάνουμε αριστερή στροφή να πάρουμε το ρεύμα προς Αθήνα, για να μην τρακάρουμε με τους επερχόμενους κινούμενους στην Αττική Οδό που είναι λίγο πιο κάτω. Η Αττική Οδός αρχίζει όπως τρίβουμε εμείς αριστερά από το αεροδρόμιο για να πάμε προ κατεύθυνση Αθήνα. Η Αττική Οδός στο δεξί μας χέρι, ας πούμε, έχει ξεκινήσει, φτάνει, έχει λίγο πιο μακρύ μήκος, οπότε έρχονται κάποια αυτοκίνητα από το εκθεσιακό κέντρο. Για να μην τρακάρουμε λοιπόν ο ένας με τον άλλον, έχουν βάλει κάτι, πώς τα λέμε, όχι, κολονάκια, μπράβο, ευχαριστώ Δημήτρη. Έχουν βάλει κάτι κολονάκια. Αυτά τα κολονάκια εκεί όπως βγαίνουμε είναι όλα διαλυμένα. Α, κάποιος να πάει να τα ξαναβάλει στη θέση του. Κάποιοι κρεμανταλάδες γιδαρέοι είναι προφανές ότι πάνε και πέφτουν πάνω στα κολονάκια. Λοιπόν, αυτά τα ελαστικά κολονάκια. Παρακαλείται μια υπηρεσία του αεροδρομίου του Διεθνούς Αρρωλημένος Αθηνών, παρακαλείται να πάρει τα βιδώσει ξανά, να μην, δηλαδή, να μην ο τουρίστας που βγαίνει να μην έχει την εικόνα της διάλυσης με το που πάτησε το πόδι του. Το κείμενο θα σας το διαβάσω μετά του Ηλία Κανέλη, στο οποίο γίνεται και υπόμνηση στον Παντελή Καψίδα, τα δούμε σε λίγο όλα αυτά, γιατί υπενθυμίζω, Ηλίας Κανέλη, σήμερα πως το ότι βγαίνει σήμερα ο Νίκος Τσούτσιας και εγκαλεί τον Μητσοτάκη την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς συνεργάστηκε κατά απόλυτο τρόπο με όλους αυτούς που σήμερα εγκαλεί τον Μητσοτάκη μέσω του Τσούτσια, ότι ο Μητσοτάκης τους μάζεψε στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μιλάμε για χαβαλέ, πολιτική καθενίου, δεν το συζητώ. Δηλαδή σήμερα η πολιτική είναι ανάμεσα στον τακάπο του κυρίου Στάθη Χρυστοδουλόπουλου, στον τράι του Θανάση Βάλαρη, στο αλφιέρε του Τάσου, δεν θυμάμαι το επώνυμό του, στον Μπιτ και τα λοιπά, και στη βιβλιοθήκη. Αυτό είναι το, όταν λέμε σήμερα πολιτική, είναι καθενείο κανονικά, θα το, αλλά τι ωραία που το περιγράφει ο Ηλίας Κανέλης, θα τα πούμε σε λίγο. Κάντε λίγη υπομονή, να κάνουμε διαλυματάκι εδώ. Και το διάλειμμα μας έρχεται, αφού σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα,
9: ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
11: Sky 100,3.
12: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
13: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
7: Τον εξώστη.
8: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
7: Και σχολιάζεις τους πάντες.
8: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
7: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
8: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
9: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σφοδρή σύγκρουση με δύο μοτοσκλέτες μειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Δόνδο Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Δάσου Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου, λόγω πτώσης και τραυματισμού δικυκλιστή. Έχει επηρεαστεί κύκλοφορος σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή προς το Σκαραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και την πλατεία Υποδαμίας. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά και επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιρροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό Σεπτέμβριο να έχουμε. Καλό μήνα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Καλώς επιστρέφετε σιγά σιγά. Δεν έχουμε μαζευτεί ακόμη όλοι. Όχι, όχι. Το εναρκτήριον λάκτισμα θα δοθεί 2-3 μέρες προτού ανοίξουν τα σχολεία. Τότε μαζευόμαστε. Παρά το γεγονός ότι προχθές που το Σάββατο πήγα να πάρω ένα δώρο στο πολυκατάστημα στο public, γινόταν της κολάσεως τα σχολικά είδη. Πατεράδες, μανάδες μαζί με τα πουλάκια τους, με τα πουλάκια σας, καλά κάνατε και πήγατε να φοντιαστείτε. Λοιπόν, όπως σας είδα εκεί στο Golden. Λοιπόν, κύριε, να υπενθυμίσω μόνον ότι ο Σεπτέμβριος παίρνει μη. Ο Οκτώβριος δεν παίρνει μη. Το κάνουμε ανάποδα. Το συνδύουμε ανάποδα. Τον προσφωνούμε Οκτώβριο λανθασμένα και Σεπτέμβριο λανθασμένα. Σεπτέμβριος. Ναι. Οκτώβριος. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη.
2: Εκ των όμβρων νομίζω, από τους όμβρους της Πανέρα, όχι.
12: Είσαι πάντα, θα αξιολογηθείς για τις αβαδιάτες εκπομπές, έρχεσαι μαζί, παρέα.
2: Λοιπόν, θυμίζει κάτι το λεκανοπέδιο από σήμερα, από τέλος Σεπτέμβρη, που έχουν ανοίξει τα σχολεία, πώς να σου το πω. Από φουλ τέλος πάντων πρόγραμμα κυκλοφοριακά.
12: Α, γύρισε, γιατί χθες το μεσημέρι καλά ανέβηκα. Ναι. Χρησιμοποίησα την Κηφισού και ανέβηκε καλά επάνω.
2: Ναι, μέχρι εχθές όπως το λες.
12: Ναι, ναι.
2: Ήταν πολύ καλή εικόνα. Μάλιστα. Σήμερα ξαφνικά πολύ πράγμα. Δεν τολμώ να φανταστώ δηλαδή από 11 Σεπτέμβρη και μετά τι θα γίνει.
12: Ναι.
2: Εκτός
12: θα
2: από...
12: γίνει αυτό που γίνεται πάντα. Αυτό που ζούμε εδώ.
2: Ναι.
12: Μέχρι να περιμένουμε το ένα χρόνο να κυλήσει και να έρθει το τέλος των πανελλαδικών.
2: Ναι,
12: τότε ξεμπερδεύει η ιστορία.
2: Σωστά. Να αρχίσω και πάλι από το Σκαραμαγκά στα γρήγορα για όσες και όσους δεν το γνωρίζετε. Λόγω πτώσης δικυκλιστή νωρίτερα υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βγαίνοντας προς τα έξω δηλαδή την Αθηνών Κορίνθου. 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα ισχυστού η οποία έχει επηρεαστεί από αυτό το συμβάν. Το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να φτάσει φυσικά στο σημείο που είχε πέσει ο δικυκλιστής όπως καταλαβαίνετε, γιατί ακόμα και αυτή τη μικρή λέα έρισμα είναι στην Αθηνών Κορίνθου, δεν είναι λέα εκεί πέρα. Δεν το αφήνουμε ελεύθερο ούτε καν αυτό. Η Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα κρατηθείτε από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Όλος ο ανωδικός άξονας Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου γεμάτος αυτοκίνητα. Κάθοδος Μεσογείων στον Χολαργό το ίδιο. Η ανηφόρα της Κατεχάκης από την Ηλιούπολη προς τον Καραίο ομοίως. Και μεγάλο πρόβλημα εδώ και πολλή ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Από την Ιετιώνη Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και τη Γούναρη, δεξιά δηλαδή και δεξιά, όλο δεξιά, έχετε πρόβλημα και στην Ακτή Μιαούλη όμως προς την πλατεία Ρολογιού. Σας είπα μόνο τα βασικά για να καταλάβετε να πάρετε το νόημα.
12: Το πήραμε το νόημα.
2: Ευχαριστώ.
12: Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή, με το κείμενο του Ηλία Κανέλη θα προλογίσω σε λίγο τους καλεσμένους μας Σάκη Μουμτζή και Δημήτρη Βασιλιάδη της interview για να κάνουμε και το ποδαρικό στην καινούργια χρονιά. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος είναι ίδιος, είναι απαράλλαχτος, είναι ακριβώς με τα ίδια μυαλά του 2015, όταν λέγω την τζάμπα τα rebranding, τζάμπα τα λεφτά που δίνονται, νομίζω ότι κάνω χαβαλέ και ότι επειδή γενικώς δεν τον πάω, ότι του βρίσκω πάντα αρνητικά. Λοιπόν, αυτά που είπε θα τα σχολιάσουμε κατά τις 9:30 με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως θα σχολιάσουμε και τα όσα κάνει υπέρ των Παταχτσίδων ο Νίκος Ανδουλάκης για τα δάνεια κατοικίας. Αλλά αφήστε τα πούμε στις 9:30. Τώρα, για να καταλάβουμε όμως, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει. Α, τώρα που είδα τον Γιάννη Καντέλη, μπράβο στο Γιάννη, έτσι νωρίς για να ετοιμαστεί για την εκπομπή, θα πρέπει κάποια στιγμή, μάλλον θα το συζητήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Είχε ένα εξαιρετικό άρθρο ο Μιχάλης Αργυρού. Ποιος είναι ο κύριος Αργυρού? Ο κύριος Αργυρού είναι προϊστάμενος στο οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού, προχθές την Κυριακάτικη Καθημερινή, με τον τίτλο «Τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα», όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Από κάτω απαντά ο ίδιος στον τίτλο. Τι λένε τα στοιχεία των δαπανών με κάρτες? Ο κύριος Αργυρού λοιπόν χρησιμοποιεί στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος με τη χρήση των πιστωτικών χρεωστικών και πιστωτικών. Χρεωστικές είναι οι περισσότερες, λιγότερο οι πιστωτικές φαντάζομαι. Εκτός και αν κάποιος έχει την άνεση να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα και να κάνει αγορές παίρνοντας ένα βαρύ επιτόκιο. Αλλά κυρίως πια χρησιμοποιούμε χρεωστικές κάρτες, δηλαδή έχουμε το μισθό μας στην τράπεζα και με τη χρεωστική κάρτα πληρώνουμε μέσω της τραπέζης. Λοιπόν, ο Μιχάλης Αργυρού χρησιμοποιεί τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος Και από ό,τι κατάλαβα από το άρθρο που διάβασα, θα συζητήσουμε και αυτά με τον Νίκο Φιλιππίδη, δεν προκύπτει όλο αυτό που λέει η αντιπολίτευση, το οποίο μάλλον για παραμύθι μου κάνει ότι ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα, αδέλφια. Αλλά νομίζω με τον κύριο Αργυρού θα μιλήσετε με τον Αντώνη και τον Γιάννη. Όπου ο Αντώνης ο Αντζολέτος, όπου Γιάννης ο Καντέλης. Πώς λέμε, Κούτρας Τζούνος, τώρα έχουμε Αντζολέτος Καντέλης, το καινούριο δίδυμο. Α, στο δίδυμο. Ήταν δικάβαλο η μοτοσυκλέτα με τον Κούτρο και τον Τζούνα, με τον Τζούνο και τον Κούτρα. Τώρα έγινε τρικάβαλο γιατί ανεβαίνει και ο Δέντρος Παπαδόπουλος απάνω. Ωραία. Λοιπόν, αλλά προσέξτε τώρα τι σημασία που έχουν σε όλα αυτά τα οικονομικά αυτό που λέει και κάνει η κυβέρνηση και μπράβο της, δηλαδή η αποπληρωμή του χρέους. Κυριάκος Πιερακάκης.
13: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δις ευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δις ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό. Τις κάνουμε με τα ταμιακά διαθέσιμα και με το πλεόνασμα που ήδη έχουμε και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορούμε να δαπανίσουμε σε παροχές. Και επειδή αυτά τα χρήματα αποδίδουν λιγότερο από όσο μας κοστίζει το χρέος, μας συμφέρει να το μειώνουμε. Το 2032 θα αντιμετωπίζαμε μια πραγματική δημοσιονομική νάρκη. 25 έως 30 δις ευρώ από αναβαλλόμενους στόχους της κρίσης θα άρχιζαν να προστίθενται στο χρέος. Ακόμη και μετά την κατανομή τους, σε βάθος 20 ετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Με τις πρόωρες αποπληρωμές, εξουδετερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τόκους, δηλαδή τα μισά, και κλείνουμε οριστικά ακόμη μία εκκρεμότητα της κρίσης. Η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται μεσοπρόθεσμα με το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Όσο δηλαδή μειώνουμε το χρέος, τόσο αυξάνουμε τις δυνατότητες να στηρίζουμε τους πολίτες και να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στείλουμε ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας.
12: Σας έλεγα λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δεν μιλάω για τον Κυριάκο Πυριακάκη και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως ήταν το 2015, είναι και σήμερα. Βέβαια, έχει κάποιους ανθρώπους σοβαρούς γύρω του. Τώρα, μάλλον δεν θέλει να τους ακούσει, διότι δεν ξέρει πού να απευθυνθεί ο Αλέξη Τσίπρας. Θα απευθυνθεί στο σοβαρό κομμάτι της κοινωνίας ή θα απευθυνθεί σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει να τρέφεται. Δεν λέω αν είναι σοβαρό ή μη σοβαρό. Απλώς λέω υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να τρέφεται με τον λαϊκισμό. Και ξαναγυρίζουμε πάλι στο ίδιο έργο θεατές με το θέμα των τραπεζών. Ό,τι αντίληψη είχε για τις τράπεζες ο Αλέξης Τσίπρας τις διατηρεί. Αγαπητέ μου Γιώργο Πένταρη, μου γράφεται χθες ότι αυτό που προωθώ εγώ, την κατάργηση των μικρών επιχειρήσεων, είναι θανάσιμο λάθος. Μας δεν επιχεί να κλείσουν οι φούρνοι για να γίνει ένας τεράστιος που θα τροφοδοτεί όλη τη χώρα, και αυτό με την Πεσινέ είναι λάθος. Δεν είναι καθόλου λάθος με την Πεσινέ, αγαπητέ μου κύριε Πένταρη, δεν είναι καθόλου λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα μην χαθώ εγώ στο παρελθόν. Αυτό που προσπάθησε να πει χθες ο Κώστας Τούπας, και εξακολουθώ να λέω και εγώ, το λέω και εγώ και χαίρομαι πολύ που το λένε και άλλοι άνθρωποι, για να μπορούμε να μην θεωρείτε ότι εγώ λέω τη μοναδική αλήθεια, που δεν το πιστεύω ότι ξέρω, έχω τη μοναδική αλήθεια πάνω μου, είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δώσουν, να αυξήσουν το μισθό του υπαλλήλου τους. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν μπορούν εκ των πραγμάτων, διότι δεν έχουν την οικονομία κλίμακος, όπως το εξηγούσε χθες ο Κώστας Τούπας και τα γράφει στο liberal.gr, για να το πετύχουν αυτό. Μην χαθούμε όμως τώρα σε αυτήν την ιστορία, θα την ξαναπιάσω στις 9.30 με τον Νίκο Φιλιππίδη. Τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας? Ξανά μανά το καρτέλ των τραπεζών, ξανά μανά η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που συνιστά καρτέλ. Αλλά αλήθεια, χθες μίλησε για καρτέλ ο Αλέξης Τσίπρας? Εγώ δεν λέω αν υπάρχουν δεν υπάρχουν, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι υπάρχουν καρτέλ. Να δεχτώ ότι υπάρχουν καρτέλ. Ωραία. Για να μπω στη λογική του δηλαδή. Αλήθεια, θα τον ρωτούσα, κύριε Πρόεδρε, καρτέλ στην ενέργεια δεν έχουμε? Ή έστω καρτελάκι, άντε να μην έχουμε καρτέλ μεγάλο. Τίποτα κανένα καρτελάκι, όπως διατείνεται και ένα μέρος της κοινωνίας στην οποία απευθύνεστε κύριε Τσίπρα, αποδέχεται ότι υπάρχει καρτέλ στην ενέργεια. Γιατί δεν το θίγουμε, κάνει τζιζ αυτό. Δηλαδή υπάρχουν εκεί κάποια πράγματα που δεν σας επιτρέπουν, κύριε πρόεδρε μου, να αναφερθείτε στο καρτέλ, αφού λέτε ότι υπάρχει καρτέλ και καταδεικνύεται το καρτέλ τραπεζών. Ο ίδιος το καρτέλ ενέργειας ή το βγάζουμε απ' έξω, κύριε πρόεδρε, θα του έλεγα αν τον είχα απέναντί μου. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ξαναμανά τα ίδια πράγματα, ονειρεύεται μία τράπεζα την οποία θα πηγαίνει ο επιχειρηματίας μαζί με τον πολιτικό αλαμπρατσέτα και θα λένε στον τραπεζοδιευθυντή, βγάλε παιδί μου ένα δάνειο στον επιχειρηματία γιατί είναι δικός μας άνθρωπος. Αυτή η οικονομία, κύριε Πένταρη μου, τελείωσε, δεν υπάρχει. Είναι μία από τις αιτίες που φέρανε αυτό που ονομάζεται χρεοκοπία. Δεν λέω ότι εκεί οφείλεται η χρεοκοπία, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι ένα πράγμα παλιό που πρέπει να το αλλάξουμε αν θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τη ζωή μας και αν θέλουμε να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο των παιδιών μας και των εγγονών μας με πραγματική οικονομία και όχι με εκείνο το παλιό το καρτικό δίαιτο που δεν έχει πέραση πια. Δεν αποδίδει πια. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας σε επανάληψη του εαυτού του όπως το 2015.
14: Όμως νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί την αγορά και ιδίως την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο συμπιέζει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, φυσικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πάρα πολύ. Και αντιλαμβάνεστε ότι όπου υπάρχουν ολιγοπόλια, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία και η μικρή. Και ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό το τραπεζό. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ. Έχουν και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να τους αντιπροσωπεύει. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό σε κανένα άλλο κλάδο. Και το λέω αυτό διότι οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι για να μπορέσει κανείς πέρα από τις υπέρογκες χρεώσεις, αλλά για να μπορέσει να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη τον δανεισμό. Και αυτό δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Αυτό είναι το παραμύθι βέβαια, αυτό που σερβίρεται είναι το παραμύθι, γιατί είπαμε, άντε, κάποτε ήταν ψεύτης, αλλά συνεχίζει να είναι ψευτράκος. Και σήμερα στο liberal.gr υπάρχει άρθρο που λέει ότι ο τραπεζικός δανεισμός έχει ανοίξει και έχει φτάσει στα επίπεδα των 16 δισεκατομμυρίων. Με ενυπόγραφο άρθρο του κύριου Βελμάχου, διαβάστε liberal.gr. Λοιπόν, συσσωρεύονται πολλά αυτά, με αυτά που θα συζητήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Απλώς να υπενθυμίσω άλλη μια φορά τον Αλέξη Τσίπρα του 2026-27 κερδάμε σύντροφοι, που υποτίθεται ότι είναι άλλος από το 2015.
15: Ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, ένα από τα λάθη μου. Λέτε κλείσαμε τις τράπεζες. Δεν τις κλείσαμε εμείς, μας τις κλείσαν τις τράπεζες. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών. Και όχι να αφήσουμε να μας εκβιάζουν μέσα από τη διαρροή των καταθέσεων, μέσα από τις κινήσεις με το σταγονόμετρο σας δίνουμε ρευστότητα, δεν σας δίνουμε ρευστότητα, και να πάμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση έχοντας βεβαίως ένα μικρό εφεσιακό κόστος είχε το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls, αλλά για να πάμε και στο παρόν
12: έπρεπε να τις κλείσετε
15: βεβαίως,
12: μόνοι
15: την
12: σας
15: επόμενη, βεβαίως,
12: την επόμενη των εκλογών βεβαίως. Αυτό είναι το 26 σκέψη του πολιτικού ανδρός, ο οποίος είναι αλλαγμένος πάνω απ' όλα. Είναι ένας άλλος Αλέξης. Προσέξτε, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών την αντιμετωπίζει στο μυαλό του, στην αντίληψή του, ή αυτό το παραμύθι πουλάει, δεν ξέρω, επιλέξτε οι φίλοι του, επιλέξτε τι θέλετε να είναι, πουλάει το παραμύθι ή είναι η αντίληψή του, δεν ξέρω πραγματικά, γιατί λέει τώρα, όπως μας είπε, δεν ξέρει, τότε δεν ήξερε πώς θα το κάνει, αλλά τώρα ξέρει πώς θα το κάνει. Δηλαδή την ίδια καταστροφή, αλλά εν πάση αυτό είναι άποψη Πορτοσάλτη, γνώμη Πορτοσάλτη ως προς την καταστροφή. Αλλά αντιμετωπίζει την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών σαν καρτέλ. Σαν καρτέλ, δηλαδή στην αντίληψη μέσα ότι είναι καρτέλ. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, αν έχουμε καρτέλ στις τράπεζες, στην ενέργεια πρόεδρα δεν έχουμε καρτέλ. Έστω καρτελάκι ρε παιδί μου, όχι μεγάλο καρτέλ, ένα καρτελάκι μικρό εκεί δεν έχουμε. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ. Ωραία πράγματα, πραγματικά ωραία πράγματα. και μετά λένε γιατί είναι μπροστά ο Μητσοτάκης. Διερωτώνται και ενοχλούν. Όχι μόνο διερωτώνται, πρόσεξε. Όχι μόνο διερωτώνται, ενοχλούνται κιόλας όταν ο Μητσοτάκης είναι μπροστά. Διότι το 40% των πολιτών. Και ποιο είναι αυτό το 40%? Το περιγράφει τόσο ωραία ο Ηλίας Κανέλης. Έρχομαι, θα το ακούσετε σε λίγο. Σήμερα στα νέα το περιγράφει. Διαβάζω. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει πάνω από 100 ανεργοσμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Οι 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της MRB Ιουλίου 2026. Από αυτό τους 8 στους 10, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% των αποφύτων του Μητροπολιτικού Κολεγίου βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
16: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Πάμε επόμενη γραμμή.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
22: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
23: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
24: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
25: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
26: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
25: Γιάννης Τζούνος.
26: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
27: Και τελείωσε η υπόθεση.
25: Νότης Παπαδόπουλος.
28: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
25: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
29: Πώς εδώ ήτανε.
30: Γεια σας.
31: Καταπληκτικό.
12: Ό,τι θα ακούτε τώρα από μένα είναι το κείμενο, ένα μέρος του κειμένου που γράφει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης στην στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα. Επαναλαμβάνω, ό,τι σας διαβάζω τώρα δεν είναι δικό μου. Αν όντως ο Νίκος Τσούτσιας εκφράζει το Σαμαρά, κάνει ότι δεν κατανοεί ακόμη ένα πράγμα, ότι η χώρα όπως και ο κόσμος όλος έχουν αλλάξει πολύ. Η χώρα κινδύνεψε από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πολιτικό που κέρδισε τις εκλογές από τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, μετά το παρολίγον καταστροφικό δημοψήφισμα, ο Σαμαράς δεν κατάφερε να ηγηθεί του ναι, γι' αυτό άλλωστε και παραιτήθηκε, χωρίς μάλιστα επί της ουσίας να έχει φροντίσει για αξιόπιστη συνέχεια. Είτε το θέλετε όχι, συνεχίζει ο Κανέλης. Την προοπτική την έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με ψήφους όχι μόνο των κομματικών αλλά και πολλών από όσους είχαν βρεθεί στο κίνημα «Μένουμε Ευρώπη». Η Νέα Δημοκρατία που αρχικά ανέτρεψε και στη συνέχεια σε όλες τις αναμετρήσεις συνέθλιψε τον Τσίπρα, κυβέρνησε ακριβώς έχοντας την υποχρέωση να συμπεριλάβει στα κυβερνητικά σχήματα πρόσωπα που εκπροσωπούνταν σε αυτήν την τάση. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και σήμερα τα πρόσωπα αυτά κατά κύριο λόγο κάνουν τη διαφορά, πολεμώντας το πελετειακό κράτος και εργαζόμενοι για τις μεταρρυθμίσεις. Συνεχίζω από τα νέα του Κανέλη. Είναι τα πρόσωπα που επιπλέον παρεμβαίνουν στις δημόσιες αναμετρήσεις, δίνοντας τον τόνο στις πολιτικές αντιπαράθεσεις. Όχι του ναι, γι' αυτό άλλωστε και παραιτήθηκε, χωρίς μάλιστα επί της ουσίας να έχει φροντίσει για αξιόπιστη συνέχεια. Είτε το θέλετε όχι, συνεχίζει ο Κανέλης. Την προοπτική την έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με ψήφους όχι μόνο των κομματικών αλλά και πολλών από όσους είχαν βρεθεί στο κίνημα «Μένουμε Ευρώπη». Η Νέα Δημοκρατία που αρχικά ανέτρεψε και στη συνέχεια σε όλες τις αναμετρήσεις συνέθλιψε τον Τσίπρα, κυβέρνησε ακριβώς έχοντας την υποχρέωση να συμπεριλάβει στα κυβερνητικά σχήματα πρόσωπα που εκπροσωπούνταν σε αυτήν την τάση. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και σήμερα τα πρόσωπα αυτά κατά κύριο λόγο κάνουν τη διαφορά, πολεμώντας το πελετειακό κράτος και εργαζόμενοι για τις μεταρρυθμίσεις. Συνεχίζω από τα νέα του Κανέλη. Είναι τα πρόσωπα που επιπλέον παρεμβαίνουν στις δημόσιες αναμετρήσεις, δίνοντας τον τόνο στις

0: λόγο κάνουν τη διαφορά, πολεμώντας το πελετειακό κράτος και εργαζόμενοι για τις μεταρρυθμίσεις. Συνεχίζω από τα νέα του Κανέλη. Είναι τα πρόσωπα που επιπλέον παρεμβαίνουν στις δημόσιες αναμετρήσεις, δίνοντας τον τόνο στις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ο Φλωρίδης, η Μενδώνη, ο Χρυσοχοίδης αλλά και ο Πιερακάκης και στη Βουλή ο Κερίδης δεν είναι πρόσωπα που θα μπορούσε να τα πει κανείς τυπικούς δεξίους, αλλά αυτά τα πρόσωπα κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Φυσικά, οι εκ του λαός προερχόμενοι συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο στα πράγματα, ενώ προσωπικότητες όπως ο Παπασπύρου ή Κεραμέως, όπως ο Παπασταύρου, με συγχωρείτε, η Κεραμέως αλλά και ο Κυρανάκης που προέρχονται από το κόμμα δεν είναι τυπικοί νεοδημοκράτες και με τον τρόπο τους κυβερνούν όχι μόνο με συνενέσεις αλλά και με ρήξεις. Με έναν τρόπο δηλαδή ακολουθούν τις προσωπικότητες τις οποίες είχε στηριχθεί στις κυβερνήσεις του και ο Σαμαράς, σε ποιους στηρίχθηκε άνω κάτω τελεία. Στουρνάρα, Χρυσοχοίδη αλλά και Μανιάτη, Χριστοφιλοπούλου, Παντελή Καψή, από που ξεκίνησε η ιστορία που σας έλεγα προηγουμένως το μήνυμα του. Παντελή Καψή, από που ξεκίνησε η ιστορία που σας έλεγα προηγουμένως το μήνυμα του Παντελή. Καλημέρα, Παντελή μου. Και βέβαια στην αρχή στον αξέχαστο καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη. Και είναι λογικό, είναι πρόσωπα που έχουν φάει την πολιτική με το κουτάλι. Καταλήγει ο Κανέλης. Με ποιους να πάει ο Μητσοτάκης? Με τους διάφορους κομματικούς που απλώς προσκολώνται στο κράτος, ή με τον Νίκο τον Νικολόπουλο, ή με τον Καμπόσο, ή τον Τζαβάρα και τον Κόκκινο Πάνο, με τους οποίους σχεδιάζει να πορευτεί ο Σαμαράς? Αν ήταν σε τέτοια ανάγκη, πιστεύω ότι θα είχε ήδη πει: «Κύριε, όχι με αυτούς, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου». Σάκης Μουμτζής, Θεσσαλονίκη, liberal.gr, Καθημερινή, και Δημήτρης Βασιλιάδης, Θεσσαλονίκη, Interview. Καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, επίσης, καλό μήνα σε όλους.
0: Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη, καλό μήνα. Λοιπόν, προηγήθηκε η ραδιοφωνική μας συνάντηση, κύριε Βασιλιάδη. Σάκη, σε ακούω. Τσούτσιας, Σαμαράς, Μητσοτάκης. Τι λες για το έργο?
1: Κοίταξε, νομίζω χθες ήσουν πολύ σαφής στην τηλεόραση του Sky. Επειδή παρακολούθησα κάποια πράγματα, το πρόβλημα του Αντώνη Σαμαρά δεν ήταν ούτε τα ελληνοτουρκικά, ούτε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών κτλ. Το πρόβλημα είναι, αποδεικνύεται ότι είναι βαθύτερο, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε να συγκυβερνήσει. Το έθιξε χθες εμέσως στα όσα είπε στην τηλεόραση του Sky. Ήθελε να συγκυβερνήσει. Στη Νέα Δημοκρατία ισχύει ο κανόνας: όποιος χάνει φεύγει. Έτσι είναι. Δεν φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, φεύγει από την αρχηγία του κόμματος.
0: Από την ηγεσία.
1: Ναι, από την ηγεσία, και κάθε δικαίωμα να φέρει το δικαίωμα να σχολιάζει. Όπως έκανε ο Έβερτ, όπως έκανε ο επίτιμος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όπως δεν έκανε ο Κώστας Καραμαλής για τους γνωστούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει, μπορούσε ο Αντώνης Σαμαράς να γίνει ένας εκπρόσωπος της δεξιάς τάσης της Νέας Δημοκρατίας, παραμένοντας μέσα στο κόμμα. Δεν είναι τυχαίο, Άρη μου και κύριε Βασιλιάδη, ότι από το 2019 που ανέλαβε την διακυβέρνηση ο Μητσοτάκης, όλα αυτά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που τώρα κατακατηγορεί ο Αντώνης Σαμαράς ότι πασοκοποίησαν τη Νέα Δημοκρατία, ήταν και τότε υπουργοί, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Δική του υπουργή. Δική του.
1: Δική του, ναι, και δική. Λέω, ήταν υπουργή της Νέας Δημοκρατίας και ο Σαμαράς από το 2019 έως και το 2023 στήριζαν αφαδόν το Μητσοτάκη. Αυτή ήταν τότε υπουργή, όλοι, πριν του Φλωρίδη. Άρα αυτό το οποίο λέει εκ των υστέρων για πασοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πρόφαση.
0: Τελεία, τελεία. Σάκη, θα συνεχίσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Κύριε Βασιλιάδη, να προλάβουν κάποιοι φίλοι, ξέρετε τι συμβαίνει. Θέλουν να πάνε στο γραφείο, αλλά λένε να ακούσουμε την τελική κουβέντα. Κύριε Βασιλιάδη, δύνατε να ιτηθεί ο Μητσοτάκης και σε ποιο βαθμό να ιτηθεί από τον Αντώνη Σαμαρά, ναι ή όχι, με αυτά που βλέπετε έως τώρα? Σε ένα λεπτό θα το αναλύσετε αργότερα. Σε ένα λεπτό.
2: Λιγότερο από λεπτό, ένα φίλο με χθε μου είπε: μπορεί ο κύριο Σαμαράς να βγάζει πιο συχνά τον κύριο Τσούτσια? Κάνει καλό το Μητσοτάκη.
0: Δελτίο ειδήσεων, σας ευχαριστώ και τους δύο. Συνεχίζουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα.

0: Τα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
7: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ένας άνδρας 51 ετών και δύο γυναίκες, η μία 27 ετών, και τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Ο θάνατος και των τριών ανθρώπων ήταν ακαριέως, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστύχηματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω πτώσης και τραυματισμού δικυκλιστή νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής προς Καραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη λεωφόρο Κηφισού, στον οδικό άξονα Συγκρού, Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά ποτηλιαρίσματα με την βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Η Συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος δηλαδή αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρας αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλια για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη, στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 εχθές το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες θανάτου του. Μία σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανά κάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά χίλιους κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από τον μέσο όρο της Ευρώπης. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων αντίον της αεροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανέφερε ότι στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία έπλεξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και στην Όδησσο, καθώς και στις περιοχές που περιβάλλουν αυτές τις πόλεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 27, διατηρώντας ζωντανές ελπίδες για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
8: Αν όταν. 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
11: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
10: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
11: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει μία. Μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Ευχόμαστε σε όλους καλό μήνα. Δεν λέμε καλό χειμώνα ή καλό φθινόπωρο, δεν ήρθε ακόμη. Ημερολογιακά μετά τις 20 πάμε στο φθινόπωρο. Τότε, για έχουμε μέρες ακόμη.

Λοιπόν, παίρνω βαθιά ανάσα γιατί έχω να πω αρκετά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 54 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 55 λεπτά μετά τις 7, ακριβώς 13 ώρες η διάρκεια της μέρας, πάλι υπερτερή της νυχτός. Λοιπόν, σήμερα είναι των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, είναι του Αγίου Ιησού του Ναβί, Οσίου Μελετίου του Νέου και Οσίου Σημεών του Στυλίτου. Και νερό έχουμε, έχουμε νερό, πίνω μια γουλιά. Λοιπόν, και ξεκινώ να πω χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα και στους Αδαμάντιο, Αδάμο, Αδάμα, Διαμαντή, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντο, Ρουμπίνι. Αυτό το όνομα γιορτάζει για άλλη μέρα. Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Γόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Φρέγια, Διόνη και με ομικρον και με ωμέγα, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Τέτη, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη και με ένα ρο και με δύο ρο, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κλειό, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα, γιορτάζει αυτό το όνομα και άλλη μέρα, Κοραλία, Ραλία, Ραλού, Ράλι, Μαργαρίτα, Ρίτα, Μαργαρίτης, γιορτάζουν αυτή και άλλη μέρα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μέλπο, Μόσχο, Μοσχούλα, Ουρανία, Ράνια, και αυτοί γιορτάζουν κι άλλη μέρα, Πανδώρα, Πινελόπη, Μπιλιό, Μπιλιό, Πίτσα, Πολύμνια, Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χαϊδεμένος, συγγνώμη, Χαϊδευτός, Χάιδο, Χαρίκλια, Χαρά, Χαρούλα, γιορτάζουν κι άλλη μέρα αυτοί, αυτά τα ονόματα, Ιησούς, Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα, και αυτοί γιορτάζουν και άλλη μέρα. Σημεών, Σημεώνης, Σήμος, Σημεωνή, Σημεωνία, Σημεώνα, Σήμη, και αυτοί γιορτάζουν και άλλη μέρα. Ισμήνη και Πολυτίμη. Σήμερα που έχουμε σελήνη αρχίζει σιγά σιγά να αδειάζει το φεγγάρι 19 ημερών. Και βλέποντας αυτό που γράφουμε για το σαν σήμερα στον αετό, στον μπλοκ του αετού, ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, βλέπω πως σαν σήμερα έφυγε για πάντα από την ζωή ο Έλληνας ηθοποιός ο Δάνης Κατρανίδης πριν από 2 χρόνια, ήταν 2024. Και ο καιρός, με καλοκαιρινή διάθεση λοιπόν μπαίνει και ο Σεπτέμβρης, καθώς το σκηνικό του καιρού θα περιλαμβάνει υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους που θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και βαθμία βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε Μακεδονία και Θράκη. Γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Μακεδονία το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα έχουμε τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 34 με 35 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο έως 36, παρακαλώ, θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο. Στον Κάμπο, στη Θεσσαλία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική επίσης έως 35. Και πάμε και στη συμπρωτεύουσά μας, πάμε στη Θεσσαλονίκη μας. Γενικά αίθριος ήταν ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έρχομαι στον μετεωρολογικό σταθμό γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης, οπότε τα δεδομένα που σας λέω έρχονται από εκεί. Στις 9 η ώρα, τώρα μάλλον έχουν αποσυντονιστεί λίγο τα ρολόγια τους, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, στις 9 δεν μου δίνει, συνήθως αυτή την ώρα μου έδινε μέτρηση στις 9 και 10 ή μπορεί και 9 και 20. Τώρα μου δείχνει 9. Εν πάση περιπτώσει, πριν από
24 λεπτά. Το θερμόμετρο έδειχνε 20,2 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, δεν τη λες και χαμηλή όμως, 17,4 στις 7.30. Υψηλή θερμοκρασία για τα δεδομένα των Γρεβενών. Επειδή αλλάξαμε μήνα, οπότε πρέπει να πατήσω τον προηγούμενο μήνα αυτό το κουμπάκι για να σας πω ότι εχθές φτάσαμε μέχρι τους 34,6 στις 4.20. Όταν χαμηλότερη χθες είχαμε 15,9. Λοιπόν, είπαμε καλό μήνα. Ναι, το αναφέραμε. Πάμε να δούμε το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα πάλι του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για τις επόμενες ημέρες. Μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Σήμερα ανώτερη μας δείχνει το σύστημα αυτό το αυτοματοποιημένο, αφού μας λέει προηγουμένως πως υπάρχουν πολύ υψηλές, θα έχουμε μάλλον πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. 34 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο με ήλιο. Πολύ υψηλές επίσης θερμοκρασίες για την εποχή και αύριο Τετάρτη 2 του μήνα. Την Πέμπτη 3 του μήνα θα δείχνει βροχή και 32 βαθμοί. Πάλι υψηλές, αλλά όχι πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, και την Παρασκευή έως 31 βαθμούς θα δείξουν τα θερμόμετρα. Ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο. Βλέπω Τετάρτη αύριο καθαρός, καθαρός, καθαρός ουρανός, λίγα σύννεφα μόνο το βράδυ. Την Πέμπτη μας δείχνει ασθενής βροχή στις 6 το απόγευμα. Καλά, θα μου πείτε, μπορεί να τροποποιηθούν αυτά, να αλλάξουν, αλλά εν πάση περιπτώσει για την ώρα τώρα που μιλάμε, 18 στις 6 το απόγευμα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου μας δείχνει ασθενής βροχή και στη συνέχεια κανονική βροχή. Και τι καλά και τραλαλά και τραλαλό. Παρασκευή 31 βαθμοί το θερμόμετρο, 32 το Σάββατο. Κυριακή πάει στους 34. Είπε κανείς ότι έφυγε το καλοκαίρι, ε? Λοιπόν, πάμε στα της οικονομίας, για να σας πω κυρίες και κύριοι ότι έχουμε το πρόγραμμα Δεύτερη Ευκαιρία για Ανακαίνιση Κατοικίας με επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Ένα άρθρο το οποίο θα το δείτε αναλυτικά γραμμένο στο blog του ΑΕΤΟΥ περίπου στις 10 και 4. Αλλά το κάνουμε έτσι για να σας βάλουμε εμείς πιο νωρίς διάθεση, αν θέλετε να μάθετε κάτι περισσότερο και πιο αναλυτικό λίγο αργότερα, αφού ολοκληρωθεί η εκπομπή μας. Να σας πω ότι σύμφωνα με τον γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης στο sky.gr, μια ακόμη ευκαιρία για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το κράτος έως και 36.000 ευρώ θα έχουν όσοι επιδιώκουν να ανακαινήσουν την κλειστή κατοικία τους. Και νέα παράταση θα έχουμε μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή δόθηκε στη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα λοιπόν Ανακαίνιση Κατοικίας, κάτι που ανοίγει τον δρόμο σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης εργασιών ανακαίνησης. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τους κωδικούς τάξης NET, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, ώστε να είναι έτοιμοι για την υποβολή αιτήσεων που αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Το πρόγραμμα αυτό, Ανακαίνιση Κατοικίας, προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παραμένουν κενές κατά τη διετία 24-25 είτε κατοικούνται, και όσοι μάλιστα διαθέτουν κλειστά ακίνητα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερα από ένα ακίνητα. Τώρα, η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται και αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ. Και υπάρχουν κάποια ψηλά γράμματα του προγράμματος μέσω από ερωτήσεις και απαντήσεις, παραδείγματος χάρη ποια σπίτια είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα, τι σημαίνει κλειστό και τι ανοιχτό σπίτι και όπως το διαχωρίζει σήμερα το πρόγραμμα, ποια είναι τα εισοδηματικά όρια για ένταξη στο πρόγραμμα.
σε ποια επίπεδα κυμαίνεται το ποσοστό κάλυψης των δαπανών, ποια είναι τα ποσά της ενίσχυσης και ποιες υποχρεωτικές εργασίες, ποιες άλλες δεσμεύσεις έχουν οι δικαιούχοι του προγράμματος. Όλα αυτά θα τα διαβάσετε σε λίγο στον ΑΕΤΟ αναλυτικά. Λοιπόν, τι είχαμε χθες? Είχαμε την Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας, ασπίδα του Αχιλλέα, έτσι λέγεται στην Ελλάδα, ύψους περίπου 3 δις ευρώ, που βρίσκεται στο επίκεντρο των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης αυτή η συμφωνία. Μιλάμε για τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, έτσι λέγεται, η οποία υπογράφηκε εχθές Δευτέρα, έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια διαπραγματεύσεων και μακρά διαδικασία εγκρίσεων, και χαρακτηρίζεται βέβαια ως ιστορική τόσο για τις Έλληνο-Ισραηλινές σχέσεις όσο και για την Ισραηλινή αμυντική βιομηχανία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία εξοπλισμών που έχει υπογραφεί ποτέ μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, ενώ σύμφωνα με το INET, αν το λέω σωστά, η YNET, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας μετά τη συμφωνία της Israel Aerospace Industries για το Arrow 3 με τη Γερμανία του 2023. Το INET λοιπόν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο μέγεθος αλλά και στην ιδιαίτερη σύνθεση της συμφωνίας, και όπως αναφέρει, για πρώτη φορά Ισραηλινές εταιρείες Rafael και Israel Aerospace δεν περιορίζονται στην πώληση ενός συγκεκριμένου συστήματος σε μια ξένη χώρα, αλλά αναλαμβάνουν την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου αεράμινας. Επισημαίνει πως το σύστημα θα προστατεύει την Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα απειλών, από drones που πετούν σε χαμηλό ύψος έως μαχητικά αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους, και η πολυπλοκότητα αυτής της ενοποίησης ήταν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που μίλησε σε μια εφημερίδα, ένας από τους λόγους για τους οποίους οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν τόσο καιρό. Τώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει όσο αναφορά, ωστόσο μάλλον η αναφορά στο όφελος που μπορεί να έχει η συμφωνία και για την ίδια την Ισραηλινή άμυνα. Η συμφωνία λοιπόν με την Ελλάδα θα μπορούσε να διευκολύνει ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ στον τομέα του επανεξοπλισμού των συστημάτων αεροπορικής άμυνας στο πλαίσιο των προετοιμασιών των IDF για μελλοντικές συγκρούσεις και των προσπαθειών αναπλήρωσης των αποθεμάτων όπλων. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας είπε ότι η αύξηση της παραγωγής επιτρέπει την αύξηση των προμηθειών πρώτων υλών και την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων με τρόπο που ωφελεί επίσης τις διαδικασίες επανεξοπλισμού των IDF. Λοιπόν, τώρα μια άλλη εφημερίδα σημειώνει ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί την πρώτη φορά που το Ισραήλ θα προμηθεύσει μια άλλη χώρα με ένα πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα αεράμινας από άκρο σε άκρο, και η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται αποκλειστικά σε Ισραηλινά συστήματα και αξιοποιεί την επιχειρησιακή εμπειρία που αποκτήθηκε στους πρόσφατους πολέμους του Ισραήλ. Και τώρα να πω ότι το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η συνεργασία με την Ελλάδα θα επεκταθεί και στον βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αυτό τονίζουν οι Times of Israel και παραθέτουν και την δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, που λέει ότι το έργο αυτό αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην αμυντική συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας, ενός βασικού στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μπράβο στην Ελλάδα μας, τι άλλο να πω. Μπράβο μας. Λοιπόν, αλλάζω τελείως θέμα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο για να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε σήμερα ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας περίπου στη 1:30, όταν συγκρούστηκαν 2 μηχανές. Από αυτή τη σφοδρή σύγκρουση 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ένας 51 ετών άνδρας, ο οποίος επέβαινε στη μία μηχανή, και 2 γυναίκες, η μία εκ των οποίων 27 ετών, ενώ τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.
Η μηχανή του 51 ετών επιχείρησε να στρίψει αριστερά και συγκρούστηκε με την δεύτερη μοτοσυκλέτα και, σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των δύο μηχανών παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Ενώ μετά που έγινε η σύγκρουση, πέσανε πάνω σε ένα σταθμευμένο γεωταχή και ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την τροχέα, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Τρεις άνθρωποι στα καλά καθούμενα, νεκροί. Δηλαδή γίνεται πόλεμος ανάμεσα σε δύο κράτη και τόσοι νεκροί όσοι ανακοινώνονται καθημερινά από τροχαία δυστυχήματα που έχουμε στη χώρα μας δεν ανακοινώνονται εκεί που γίνεται ο πόλεμος. Λιγότεροι είναι οι νεκροί. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε καθημερινό πόλεμο στους δρόμους της Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε και σε μια άλλη υπόθεση, στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου τα νέα στοιχεία για αυτήν την υπόθεση προκαλούν σοκ και οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες της δολοφονίας. Τώρα πλέον μιλούν για δολοφονία. Το μωρό έκλαιγε συνέχεια και είχε επηρεάσει την ψυχολογία της γυναίκας μου. Στο μαιευτήριο μας το άλλαξαν και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανισμένο. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας. Αυτό το παιδί κοιμόταν μία ώρα και ήταν 23 ώρες ξύπνιο και έκλαιγε. Μου το άλλαξαν στο μαιευτήριο οι Ιλουμινάτι. Αυτά φέρεται λοιπόν να υποστήριξε στους αστυνομικούς ο 43χρονος που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό νεκρού βρέφους μέσα σε βαλίτσα σε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι Ιλουμινάτι μου το άλλαξαν στο μαιευτήριο, λέει. Χειρότερα. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση, ενώ τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση και την προανάκριση προκαλούν σοκ. Το βρέφος φέρεται να δολοφονήθηκε μετά την γέννησή του, καθώς στον ιατροδικαστικό έλεγχο εντοπίστηκαν περισσότερα από 15 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους. Τώρα ακούστε. Ορισμένα από αυτά είχαν προκαλέσει πλήγματα σε ζωτικά όργανα. 15 μαχαιριές, Ο θάνατος αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια και ωστόσο παραμένει άγνωστο πόσο ήταν το βρέφος αλλά και πότε ακριβώς δολοφονήθηκε, καθώς μετά το θάνατό του είχε τοποθετηθεί σε κατάψυξη. Και αυτό μετά στη συνέχεια βρέθηκε σε βαλίτσα τυλιγμένο σε κόκκινο ισοθερμικό σάκο και σε κατάσταση ψύξης. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκεί τοποθετήθηκε όταν οι ένικοι του διαμερίσματος αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί έλεγχος από την άμεση δράση. Τώρα εξετάζεται το παιδί να γεννήθηκε από την 38χρονη γυναίκα, η οποία δηλώνει Γερμανίδα και υποστηρίζει ότι ήταν έγκυος, ή από την 15χρονη κόρη του 43χρονου. Δεν ξέρουν ακριβώς οι αρχές ποια είναι η μητέρα του παιδιού, του δολοφονημένου βρέφους. Και παράλληλα οι αστυνομικοί ερευνούν και τις σχέσεις μεταξύ των 6 ατόμων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, σε αυτό το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Και τώρα ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται και στα ευρήματα που αφορούν τα τρία ανήλικα παιδιά. Το 12χρονο και το 9χρονο αγόρι διαπιστώθηκε ότι έχουν μάλλον σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Παράλληλα η ελληνική αστυνομία ζήτησε τη λήψη DNA ώστε να διαπιστωθούν οι σχέσεις τους με τον 43χρονο και την 38χρονη. Τώρα οι 15χρονοι και τα δύο αγόρια παραμένουν στο νοσοκομείο παιδών έως ότου δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, στα κρίσιμα θέλετε ερωτήματα της υπόθεσης. Και στο ίδιο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί και πριν από περίπου ένα χρόνο έπειτα από εισαγγελική εντολή, όταν είχε αφαιρεθεί η επιμέλειά τους από το ζευγάρι λόγω παραμέλησης και τότε σύμφωνα με αναφορές ο πατέρας είχε πάρει τα παιδιά από το χώρο φιλοξενίας. Στο μεταξύ, οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση, και συνεχίζεται η προανάκριση αναζητώντας απαντήσεις για τις σχέσεις των 6 προσώπων, καθώς κυρίως και για το χρόνο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τον θάνατο το βρέφος.

Λοιπόν, πάμε και σε μια ακόμη είδηση για να σας πω ότι στην τσιμπίδα της ΑΔΕ έπεσε μια επιχείρηση η οποία απέκρυπτε μεγάλα έσοδα και προέβαινε σε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων. Ακούστε, την υπόθεση αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, αυτής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με την χρήση ενός ειδικού αλγόριθμου. Και τσεκάροντας τα στοιχεία από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, της ανεξάρτητης λοιπόν αυτής αρχής, οδηγήθηκαν στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών και έναρξη δραστηριοποίησης το 2026. Εκεί διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων και συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς όμως να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Ακούστε τώρα νούμερα. Από τα στοιχεία των εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων που συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές, προέκυψε ότι η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά είχε πουλήσει, εκδίδοντας τιμολόγιο, 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πουλήθηκαν χωρίς όμως να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με τα αποκριβέντα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ. Δηλαδή οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ήδη στο λιμάνι του Πειραιά έχουν δεσμευτεί 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης, και η συγκεκριμένη υφερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης κινέζικης καταγωγής συνδέεται στενά με μια άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ με αντίστοιχη υπόθεση.

Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα σε λίγο, αφού σας πω προηγουμένως πως πάμε στο μπάσκετ, τα αθλητικά και μπάσκετ ειδικότερα. Να σας πω πως η Εθνική αντιστάθηκε, πήρε στην παράταση τη ματσάρα με την Ισπανία 108-106 και έμεινε ζωντανή στον δρόμο για το Mundo Basket 2027. Λοιπόν, εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει χώρος για στραβοπάτημα. Η Εθνική Ελλάδα ήθελε 5 νίκες πριν ξεκινήσει το μάτς με την Ισπανία για να βρεθεί στο Mundo Basket. Τώρα η συσπειρωμένη Εθνική αντέδρασε μετά την ήττα από την Ουκρανία και σε ένα επικό μάτς με τους Ισπανούς βγήκε ζωντανή, και συγχαρητήρια στην Ελλαδάρα μας, αλλά δεν έχουν τελειώσει εκεί τα πράγματα. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Είχαμε μάλιστα, βλέπω, one man show του Μήτογλου στο πρώτο μέρος. Μπράβο να πούμε και στο Σπανούλι μας, που μέχρι τώρα τα είχε πάρει στο κρανίο με την μέχρι εκείνη τη στιγμή συμπεριφορά και απόδοση της εθνικής μας. Τα είχε πάρει στην κράνα, που λέμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά και θα ρίξουμε στην συνέχεια μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του i2, εκεί που, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα, η ενημέρωση δεν σταματά, όχι ποτέ, ποτές.

0: Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night.
3: Central στη Γαλατινή.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες. Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι μοναδική, η μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο η οποία ασχολείται με τα καθή μας. Το είμαστε, το γράφουμε και με ήττα και μάλιστα είναι ζωντανή, μοναδική ζωντανή εκπομπή. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί θα πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει μάλλον στο blog του ΑΕΤΟΥ και πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Γράφαμε ότι ήδη από χθες εμφανίστηκαν στο ράφι, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, περισσότερα από 1.600 προϊόντα με μειωμένες τιμές. Γράφαμε για την ασπίδα του Αχιλέα. Στο Τελαβίδ υπογράφηκε τελικώς η συμφωνία για το νέο σύστημα αεράμυνας της Ελλάδας. Τα λέγαμε και νωρίτερα και μπράβο στην Ελλαδάρα μας. Λοιπόν, τι δεν πρέπει να κάνει ένα παιδί όταν συναντά έναν ελεύθερο άγνωστο σκύλο. Δίνουμε και τέτοιες συμβουλές, παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, είχαμε επίσκεψη εχθές, κυρίες και κύριοι, και θέλω να το δούμε αυτό το θέμα πιο αναλυτικά, βεβαίως. Είχαμε επίσκεψη εχθές στα Γρεβενά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου. Έγινε μια συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια. Στη συνέχεια πήγαν και στο Δημαρχείο, επισκέφθηκαν την Φύση, το Καστράκι. Ναι, πήγαν και στο Καστράκι. Εκεί ο βουλευτής μας, ο Θανάσης Σταυρόπουλος, έθεσε μια σειρά από θέματα τα οποία αφορούν τα Γρεβενά και είναι αρμοδιότητα του κύριου Υπουργού. Και επίσης και να παραδεχθώ βεβαίως και να πω και πως ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης μας, ο Γιάννης ο Παναγιωτίδης, επέμεινε και αυτό σε κάποια θέματα, κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή μας και μπράβο του. Να πούμε ότι ο βουλευτής μας αναφέρθηκε στο ότι ο πνεύμονας της Ελλάδας και τα ανταποδοτικά ωφέλη ζητώ είναι τα Γρεβενά, ο νομός Γρεβενών, που αποτελούν, όπως είπε, χαρακτηριστικά τον μεγαλύτερο και ωραιότερο δασικό πνεύμονα της χώρας, διαθέτοντας 2.300.000 στρέμματα δάσους. Και προτάθηκε η άμεση αξιοποίηση της νομοθετικής αγοράς ρήπων, ζητώντας από το Υπουργείο ανταποδοτικά ωφέλη για τα Γρεβενά. Μίλησε για τους δασικούς συνεταιρισμούς, το αντίδοτο στην δημογραφική κρίση, και εδώ υπήρχε και η τοποθέτηση του κ. Παναγιωτίδη. Μίλησε για τον Εθνικό Δρυμό και το Δασικό Οδικό Δίκτυο και έθεσε στη συνέχεια στο Δημαρχείο 4 κομβικά αιτήματα ο βουλευτής μας, κυρίες και κύριοι, προς τον Υπουργό. Πρώτον, την ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου και Καστρακίου, προστασία δασών και διάνοιξη δρόμων, ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων, και μίλησε επίσης και για το εκτροφείο θυραμάτων ο βουλευτής. Έκανε και δηλώσεις γενικότερα για την Δυτική Μακεδονία ο Υπουργός σε μια ερώτηση που του θέσαμε εμείς. Και ακόμη υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη και εκτέλεση του δάσους τεχνικού έργου, δημιουργία χώρων αναψυχής και αραθλοπεδιών εντός του περιαστικού δάσου του Καστράκι, ανάμεσα στο Δήμαρχο Γρεβενών και τον Υπουργό Ενέργειας. Παρουσία και του βουλευτού μας. Αν μπείτε στον ΑΕΤΟ θα δείτε και πολλές εικόνες αλλά και δηλώσεις από τους. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Δεν ξέρω τώρα αν μας το επιτρέπει ο ήχος. Να ακούσουμε την τοποθέτηση του βουλευτού μας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης λοιπόν στην Αντιπεριφέρεια.
1: Να κλείσουμε να γίνει αποκατάσταση. Στον πυρήνα αυτό, πάντα. Να διευκρινίσουμε για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση.
2: Μιλάμε τώρα για τον Εθνικό Θρυμό, έτσι, για να δείτε την εργασία.
1: Όχι σε άλλες περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις είναι διαφορετικά.
3: Πέρυσι χάσαμε την ευκαιρία, φέτος δεν πρέπει να τη χάσουμε. Από τη στιγμή που βγαίνει και αυτό το πρόβλημα του Υπουργείου, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Η πρόταση του Δασαρχείου για τη μελέτη που είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, αν δεν απατάμε, πρέπει να τρέξει, να ολοκληρωθεί. Να ενταχθούμε
2: για να γίνει η ένταξη
3: και να προχωρήσουμε.
0: Δημιουργία χώρων αναψυχής και αραθλοπεδιών εντός του περιαστικού δάσου του Καστράκι, ανάμεσα στο Δήμαρχο Γρεβενών και τον Υπουργό Ενέργειας. Παρουσία και του βουλευτού μας. Αν μπείτε στον ΑΕΤΟ θα δείτε και πολλές εικόνες αλλά και δηλώσεις από τους. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Δεν ξέρω τώρα αν μας το επιτρέπει ο ήχος. Να ακούσουμε την τοποθέτηση του βουλευτού μας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης λοιπόν στην Αντιπεριφέρεια.
1: Να κλείσουμε να γίνει αποκατάσταση. Στον πυρήνα αυτό, πάντα. Να διευκρινίσουμε για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση.
2: Μιλάμε τώρα για τον Εθνικό Θρυμό, έτσι, για να δείτε την εργασία.
1: Όχι σε άλλες περιπτώσεις είναι διαφορετικά.
3: Πέρυσι χάσαμε την ευκαιρία, φέτος δεν πρέπει να τη χάσουμε. Από τη στιγμή που βγαίνει και αυτό το πρόβλημα του Υπουργείου, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Η πρόταση του Δασαρχείου για τη μελέτη που είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, αν δεν απατάμε, πρέπει να τρέξει, να ολοκληρωθεί, να ενταχθούμε.

0: υπάρχει σε άλλες περιπτώσεις, είναι διαφορετικά.
1: Πέρυσι χάσαμε την ευκαιρία, φέτος δεν πρέπει να τη χάσουμε. Από τη στιγμή που βγαίνει και αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Η πρόταση του Δασαρχείου για τη μελέτη που είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, αν δεν απατάμε, πρέπει να τρέξει, να ολοκληρωθεί. Να ενταχθούμε
2: για να γίνει η ένταξη ενός μέρους, κρίσιμου μέρους δρόμων κανονικά σε πρόγραμμα όπως νομιμότατα χωρίς...
3: Ο στόχος είναι αυτό το φυσικός πλούτος που έχει.
1: Είμαστε ο πνεύμονας της Ελλάδος.
2: Έτσι.
1: Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε υπουργεία και τα ανταποδοτικά με το διοξείδιο του άνθρακα για την περιοχή μας. Είναι πάρα πολύ
3: σημαντικό. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, όντως.
1: Πρέπει να ανοίξει, πρέπει τα γραμμένα να έχουν κάποια ανταποδοτικά, γιατί το δάσο μας συμβάλλει ουσιαστικά στον καθαρό αέρα της Ελλάδος, δεν είναι ο πνεύμονας της Ελλάδος.
4: Γιατί έχουμε το μεγαλύτερο δάσος στην Ελλάδα και το πιο ωραίο.
2: Έχει νομοθετηθεί η αγορά
3: αυτό κάποιων κρεδίτς,
2: έτσι.
5: Γι' αυτό
2: τον μονάχο, όποιος απορροφά...
3: Πόσο στρέμματα είναι δασική έκταση εδώ?
5: 2.300 στρέμματα είναι τα 3/4 της συνολικής έκτασης του νόμου. Μαζί με τα
3: Ιωάννη είναι... συνολικό της χώρας.
5: Το συνολικό της χώρας είναι 34 εκατομμύρια.
3: Άρα ουσιαστικά είναι...
5: Είναι το 8% της χώρας. 7,5% της χώρας είναι μόνο ο νομός Πρεβνός. Μαζί με τα Γιάννενα είναι οι δύο πιο δασοσκεπτούς νομοί της χώρας.
4: Ναι. Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα αφορά τους δασικούς
6: συνδυασμούς.
4: Ναι. Πρέπει να παραμείνουν ζωντανοί, γιατί είναι απαραίτητο τόσο για την προστασία και τη διαχείριση των οικοσυστημάτων, όσο και για την προσφορά του στην εθνική οικονομία. Ασφαλώς. Δουλεύουν πάρα πολλά άτομα.
5: Έχετε 19 συνεταιρισμούς με 250 ενεργά μέλη.
4: Η διατήρηση των θέσεων εργασίας αυτών είναι επιτακτική ανάγκη για την περιοχή μας, λόγω δραματικής μείωσης του πληθυσμού, 16,3 είχαμε, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, και της υπογεννητικότητας. Είναι προσταγή επαρχία. Θέλω να σκέψω σοβαρά λίγο σε αυτό το ζήτημα.
1: Έχουμε και εμείς μια συνάντηση.
4: Δεν έχω πολλές επιλογές ως περιφερειακή ενότητα.
1: Θα έχουμε και εμείς μια συνάντηση αργότερα με τον Γενικό Γραμματέα για τους δασεργάτες. Θα τους δει εδώ, ενώ θα έχουμε εμείς.
4: Αλλά να το έχει υπόψη του Υπουργός.
3: Όχι, είναι πολύ σημαντικό γιατί στην πραγματικότητα είναι και παρακολουθηματικό, όπως είπαμε, ότι ο νομός είναι ο πνεύμονας της χώρας. Δασοσκεπής νομός. Αντίστοιχα υπάρχουν και οι δασικοί συνεταιρισμοί, τους οποίους οφείλουμε να ενισχύσουμε για να παραμένουν σε λειτουργία.
6: Μάλιστα, αίτημα του κυρίου Παναγιωτίδη για τους δασικούς συνεταιρισμούς πρέπει να μείνουν σε λειτουργία. Λοιπόν, υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ, μπείτε και δείτε αυτήν την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού στα Γρεβενά, εν όψη βέβαια των εκδηλώσεων, της έναρξης, αν θέλετε, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και ανεβαίνουν έτσι, αυτό ήθιστε κάθε χρόνο να συμβαίνει. Πριν την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως έχουμε υπουργούς που αλωνίζουν την Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα του ΑΕΤΟΥ. Προσλήψεις 416 ατόμων παρακαλώ στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Προσοχή στην προθεσμία για τις αιτήσεις. Μπείτε και δείτε την διακήρυξη. 416 προσλήψεις σε σοφρονιστικά ιδρύματα. Λοιπόν, ένα συλληπιτήριο μήνυμα έρχεται από το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών για την απώλεια του συναδέλφου μας, όπως αναφέρουν. Μισό λεπτό. Τι έγινε εδώ. Λοιπόν,

Να διαβάσουμε ολόκληρο το μήνυμα. Η διοικήτρια και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου μας Δημήτρη Τζιμίρη, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση το νοσοκομείο και τους ασθενείς. Η απώλειά του αποτελεί μεγάλη οδύνη για την οικογένεια, τους οικείους, τους συναδέλφους και ολόκληρη την οικογένεια του νοσοκομείου μας. Η παρουσία και η προσφορά του στον χώρο της υγείας θα παραμείνουν χαραγμένες στη μνήμη όλων μας. Η διοίκηση εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήριά της στην οικογένεια και στους αγαπημένους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο για την απώλεια αυτή. Καλό παράδεισο και αιωνία του η μνήμη.

0: Λοιπόν, σήμερα που είναι Τρίτη, κυρίες και κύριοι, και έχει θεσπιστεί με αφορμή την ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος, έχει θεσπιστεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτή η ημέρα να είναι η ημέρα υπέρ προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και κατά των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και απειλής. Και σήμερα, ήδη από τις 9 το πρωί, ο Μητροπολίτης μας πραγματοποιεί θεία λειτουργία στον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλτα. Γρήγορα κάποιους τίτλους ειδήσεων, γιατί σε λίγο πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Ξεκινά Δελτίο Ειδήσεων. Πρόστιμο 1.500 ευρώ για πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Προσέξτε, το γράφουμε για πολλωστή φορά εδώ στο μπλοκ του ΑΕΤΟΥ. Όπου βλέπετε no parking και μη σταθμεύετε, εάν δεν υπάρχει άδεια από τον Δήμο, εάν δεν υπάρχει αριθμός αδείας από τον Δήμο, μην ακούτε τίποτα. Και ας είναι και μπροστά από την οικοδομή, ας είναι και πιλωτή, ας είναι ό,τι θέλει, ας είναι. Μην ακούτε. Και καταγγείλτε το κιόλας, γιατί υπάρχουν και υψηλά πρόστιμα τα οποία δίδονται. Γράφουμε για την περίπτωση στην Κυψέλη. Το είχαν μαχαιρώσει 20 φορές, μιλώ για το βρέφος. Χθες ήταν τελευταία, μάλλον ήταν η ημέρα που έφυγε από κοντά μας πριν από 29 χρόνια η Diana της Αγγλίας. Στην Πάρο, ο Σέιχης και υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με μια θηριώδη, τι άλλο θαλαμιγό. Τα ζώδια που δεν τα παρατάνε ποτέ, ό,τι και αν συμβεί. Γράφουμε για τις δαντάδες της γειτονιάς. Επίδομα 300 ευρώ και για φοιτήτριες μητέρες, παρακαλώ. Τι αλλάζει από φέτος? Και μια ακόμη είδηση, είχαμε ανέκδοτο. Τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, σας τα είπαμε νωρίτερα. Πάλι γράφουμε για το σπίτι του τρόμου στην Κυψέλη. Πάνω από 10 μαχαιριές, λέμε τώρα σε νεότερη ανάρτηση. Στο βρέφος κατέρευσε το αφήγημα του 43χρονου. Πάμε στην Αθήνα. Ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων του Sky. Αύριο πάλι εδώ θα είμαι. Γεια.
1: Μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο 9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θήβας Λιβαδιάς, σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επλήθη ο θάνατός του. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα ευρήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους με 42 επιβαίνοντες και ενός ιστιοφόρου σημειώθηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κιάθου. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Κιάθου με προορισμό την νησίδα Τσουγκριά, όταν κατά τη διάρκεια του πλού προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο ιστιοφόρο. Σύμφωνα με αναφορές από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοομέτρησης, ο οποίος ήταν αρνητικός. Οι διασώστες στο Νεπάλ έφτιαξαν προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν απομονωμένες περιοχές της χώρας και κατάφεραν να σώσουν περίπου 300 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ρήπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μια εβδομάδα από την κατολίσθηση και την πλημμύρα που άφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, 987 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Και στις δύο χώρες αγνοούνται 4.462 άνθρωποι. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ, χαλαρώστε. Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
1: 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο μάτς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
14: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
15: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
14: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
15: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
16: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
17: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
16: Πίτσα Ρωμαίο.
17: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη!

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day, all night.
4: Central στη Γαλατινή.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Γεμάτη δρόμη και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μη πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
2: Ακούς Star FM 933. Star FM.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα τα Λιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με 2 μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με 3 νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα 2 δίκυκλα ασύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο δόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ανέφερε σε δηλώσεις της πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις.

0: Επομένως, οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φαναρί. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. Στη χθεσινή υπογραφή της Σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα του νέου συστήματος αντιροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Ανέφερε ακόμη ότι έχει την πρόθεση να συζητήσει με τους συναδέλφους του και να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το βρέφος ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα θέλετε να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Περιστατικό κακοποίηση σκύλου καταγγέλθηκε στην αστυνομία χθες το βράδυ έξω από τον ιερό ναό Αγίας Κυριακής στον Πύργο. Σύμφωνα με τις αναφορές διερχόμενων πολιτών στην αστυνομία, ένας ανηλικός φέρεται να πέταξε ένα σκυλί μέσα σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια, αφού το έβγαλε από τον κάδο, να το κλωτσούσε. Στο σημείο βρίσκονταν και άλλα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες κατέγραφαν το περιστατικό σε βίντεο. Οι πολίτες ενημέρωσαν την αστυνομία και στο σημείο έσπευσε περιπολικό. Ο ανηλικός φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το σκυλί είναι δικό του. Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία. Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής τόσο η ταυτότητα όσο και η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρό σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ενημερώθηκε χθες νωρίς το βράδυ από την υπεύθυνη του κάμπινγκ για τη Σωρό. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάη στον Μπισκέκ του Κυργιστάν. Ο Ιρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου. Εκτός από τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο, ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί με τον Ταχύ Παρντογάν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Πουλαρίνο.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, μια χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
14: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
15: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
14: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
16: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
17: Στους εντάξει λέμε ναι.
18: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
20: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
19: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
21: Ναι, εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
22: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
23: Είναι τα μέρη της, είναι η Κοζάνη νομίζω. Είναι μερακλείδες στην Κοζάνη. Δεν είναι, εκεί τον χαίρονται το γάμο τους. Δεν λένε άντε έχω γάμος, έχει ιστορία ο γάμος στην Κοζάνη.

Μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά το γάμο, οι γαμπροί περπατάνε περίεργα γιατί αγκυλώνονται. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, τι μόνο καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή χρονιά. Διότι όπως έχουμε επανειλημμένως πει σε όλα τα προηγούμενα μαθήματα το έχουμε πει, σήμερα είναι η πραγματική πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω γιατί εορτάζεται 1η Ιανουαρίου, ημερομηνία στην οποία δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στη ζωή κανενός. Η πραγματική πρωτοχρονιά είναι 1η Σεπτεμβρίου, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που ξεκινούν οι χρονιές όλων μας. Τις λέμε σεζόν, αλλά στην πραγματικότητα αυτές είναι οι χρονιές μας. Μόνο ο Βουλαρίνος και η Εκκλησία το επισημαίνουν αυτό. Γιατί για την Εκκλησία σήμερα είναι η πρωτοχρονιά.

να χαιρετήσω, να ξεκινήσω χαιρετίζοντας όπως χθες την εθνική προσπάθεια για μείωση των τιμών. Τώρα, να πούμε ότι εθνική δεν είναι η προσπάθεια, έτσι, η κυβέρνηση κάθισε, συζήτησε, πίεσε, παρακάλεσε. Αν παρακάλεσε καλά είναι, άμα πίεσε αρχίζει και δημιουργείται πρόβλημα, γιατί πώς μπορεί μια κυβέρνηση να πιέσει επιχειρήσεις. Εμάς μην τόση. Παρακάλεσε θα πούμε. Με την καλή μας την καρδιά θα πούμε όλοι παρακάλεσε την κυβέρνηση να ρίξουν για λίγο τις τιμές. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες καταναλωτές είναι κάτι πεντάχρονα που δεν έχουν καμία καταναλωτική συνείδηση. Δεν μπορούν να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν προκειμένου οι τιμές να μην πηγαίνουν στο Θεό. Και έτσι έρχεται το κράτος πατερούλης, παίρνει τον καταναλωτή τον Έλληνα από το χέρι και του λέει εγώ θα σου φτιάξω τις τιμές. Εγώ θα πω στον επιχειρηματία πόσο θα πουλάει το προϊόν του, γιατί εσύ καταναλωτή είσαι ανόητος να πεις, δεν μπορείς να πεις εγώ αυτό δεν το αγοράζω που είναι τόσο ακριβό.

0: τα εξηγούσαμε και χτες. Έτσι δεν έχει καμία σημασία αυτό που θα γίνει. Δεν έχει μακροπρόθεσμα. Καλά, μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι νεκροί, αλλά πιο βραχυπρόθεσμα πάλι δεν θα έχει σημασία. Γιατί άντε και πέφτουν οι τιμές για 4 μήνες. Είναι λίγο χαμηλότερες. Και θα ξαναπάνε. Μετά ψηλά, τι, θα πάρουμε 3 μήνες παράταση? Δεν έχει κανένα νόημα αυτό εάν δεν υπάρχει μια πραγματικά εθνική προσπάθεια, όχι σαν αυτές τις γιαλατζή εθνικές προσπάθειες, εμπέδωσης καταναλωτικής συνείδησης. Δηλαδή εμείς με τη συμπεριφορά μας την καταναλωτική είμαστε σε μεγάλο βαθμό, όχι σε απόλυτο, που καθορίζουμε τις τιμές. Και η κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα δύσκολα, τα πιο δύσκολα, που είναι ο έλεγχος, ο πραγματικός έλεγχος της αγοράς. Δηλαδή εκείνος ο έλεγχος που δεν αφορά τα υπερκέρδη, τα στα οποία μπορείς να βάλεις ό,τι γουστάρεις μέσα, όποιο κέρδος δεν γουστάρεις, δεν είναι υπερκέρδος. Λες και είναι κακό κάποιος να κερδίζει παραπάνω. Αλλά όχι λοιπόν ο έλεγχος που αφορά τα υπερκέρδη, αλλά ο έλεγχος που αφορά παραβιάσεις της νομοθεσίας, της υπάρχουσας νομοθεσίας. Μου πείτε, αυτά είναι δύσκολα. Πιο εύκολο είναι να κάνουμε εκεί κάνα ταλαβέρι με τους σούπερ μαρκετάδες και να πούμε, παιδιά, για 3-4 μήνες ρίξτε λίγο τις τιμές, μετά τις ξαναβάζετε. Έτσι να κάνουμε και εμείς το κομμάτι μας, να κάνετε και εσείς ό,τι νοιάζεστε και οι άλλοι, οι πελάτες, να συνεχίσουν να αγοράζουν. Σαν 5χρονα του τους γυαλίζει το μάτι. Έχω πολλές φορές υποστηρίξει ότι η περίφημη φτώχεια των Ελλήνων δεν είναι φτώχεια, είναι φτώχεια στο μυαλό τους. Με την έννοια ότι αν ζω στη Φιλοθέη και ζω σε διαμέρισμα 200 τετραγωνικών και όχι σε μονοκατοικία και έχω ένα μόνο αμάξι στην οικογένεια αντί για 4, αισθάνομαι φτωχός. Είμαι φτωχός. Κάπως έτσι είναι και η φτώχεια των περισσότερων Ελλήνων, μια φτώχεια εντελώς προσβλητική για τους πραγματικά φτωχούς Έλληνες. Γιατί υπάρχουν και αυτοί, αλλά δεν είναι τόσοι όσοι στη φαντασία των δημοσιογράφων και των πολιτικών. Εν πάση περιπτώσει, και το λέω αυτό γιατί πριν ακούσουμε ένα ηχητικό, μάλλον όχι, πρώτα το ηχητικό.
1: Εγώ σαν καταναλωτής πώς θα ξέρω ποια είναι η διαφορά πριν με μετά?
0: Είναι το πόσο έκανε πριν και πόσο έκανε μετά. Και πώς θα ξέρω εγώ ως καταναλωτής για να επωφεληθώ? Εσύ ως καταναλωτής, άμα δεν ξέρεις πόσο έκανε, πάει να πει ότι δεν σε ένοιαζε πόσο έκανε. Άμα δεν σε ένοιαζε πόσο έκανε, δεν είναι η μείωση των τιμών, δεν γίνεται για σένα. Γιατί αυτός που δεν έχει, ξέρει μια χαρά πόσο έκανε. Γιατί το μετρούσε να δει, μπορώ να τα αγοράσω, δεν μπορώ, δυσκολεύομαι. Αλλά έχουμε πει ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι οι χειρότεροι σε όλες τις έρευνες που κάνουν οι μεγάλες πολυεθνικές στην Ευρώπη, οι χειρότεροι στην αντίληψη του πόσο κάνει το κάθε τι. Γιατί δεν τους νοιάζει? Υπάρχουν αυτοί που τους νοιάζει, αλλά είναι λίγοι. Οι περισσότεροι, άμα ρωτήσουμε 100 απ' έξω, πόσο κάνει ρε παιδί μου μια οδοντόπαστα, πόσο κάνει, οι περισσότεροι θα σε κοιτάνε έτσι και το πιο πιθανό είναι να πούνε λάθος τιμή, παρότι αγοράζουν οδοντόπαστες. Δεν τους νοιάζει αυτό που θέλουν, θα τα αγοράσουν.
1: Θα ψάξετε την ειδική σήμανση?
2: Δεν το νομίζω.
1: Γιατί?
2: Εντάξει, αυτό που θέλω να πάρω θα το πάρω.
0: Αυτό είναι. Αυτό που θέλω να πάρω θα το πάρω, όσο και να κάνει. Ο κύριος μάλλον δεν θα διαμαρτυρηθεί μετά για την ακρίβεια, φαντάζομαι. Λοιπόν, όπως ίσως θα ξέρετε, αν δεν ξέρετε έχει πολύ ενδιαφέρον να το μάθετε και δεν νομίζω θα εκπλήσει κανέναν. Οι Έλληνες, με διαφορά από το δεύτερο, είναι αυτοί που αισθάνονται περισσότερο φτωχοί από όλους τους λαούς της Ευρώπης. Προσοχή, όχι είναι, αισθάνονται. Και είναι λογικό, το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα είναι ένας πρίγκιπας και μια πριγκίπισσα. Μπορεί και ένας Έλληνας να είναι μια πριγκίπισσα και μια Ελληνίδα πρίγκιπας, δεν κρίνουμε. Είναι λογικό όταν δεν έχουν περιουσίες πριγκιπικές, όταν η ζωή τους δεν έχουν την άνεση την πριγκιπική, να αισθάνονται φτωχοί. Γιατί η φτώχεια είναι ανάλογα με τις προσδοκίες που έχεις και αυτά που έχεις. Αλλά η ουσία είναι, αυτή είναι η εξήγηση, η ουσία είναι ότι οι Έλληνες αισθάνονται με διαφορά, όχι λίγο πιο. Είναι, ξέρω εγώ, το 70% αισθάνεται φτωχό και ότι απειλείται από τη φτώχεια. Η δεύτερη είναι 50%, κάτι Ρουμάνοι, κάτι που εκεί έχουν ζήσει κανονική φτώχεια προσφάτως, όχι πριν από 80 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, είναστε, αισθανόμαστε οι πιο φτωχοί. Έτσι είμαστε φτωχοί, πεινάμε. Τα λεφτά τελειώνουν μετά τις 10 του μηνός, δεν έχει κανείς να φάει. Αυτά που λέει το Πασόκ, τα ξέρετε. Επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και μπαρ ανά 10.000 κατοίκους στην Ευρώπη. Δηλαδή, καφετερίες, εστιατόρια, fast foodάδικα, επιχειρήσεις τις οποίες κανείς ξοδεύει λεφτά όταν έχει λεφτά. Γιατί όταν δεν έχει δεν τρώει έξω, μαγειρεύει σπίτι του. Όταν δεν έχει δεν παίρνει καφέ στο χέρι απ' έξω, τον φτιάχνει σπίτι του τον καφέ και τον πίνει. Σε αυτές λοιπόν τις επιχειρήσεις ανά 10.000 κατοίκους στην Ευρώπη, η Ελλάδα τι είναι? Πρώτη! 79 ανά 10.000 κατοίκους τέτοιες επιχειρήσεις, με δεύτερη την Ισπανία με 55 τέτοιες επιχειρήσεις ανά 10.000 κατοίκους. Τεράστια διαφορά. Μετά Πορτογαλία με 47, Ιταλία με 46, Τσεχία 45, Γαλλία 34 και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα είναι πρώτη με διαφορά στην αναλογία επιχειρήσεων εστίασης, καφέ και μπαρ μέσα, ανά 10.000 κατοίκους στην Ευρώπη. Στην αναλογία επιχειρήσεων έχει τις πιο πολλές από όλους. Πόπο φτώχεια!

0: Ο Γιώργος λέει: μην πάμε στα σούπερ μάρκετ για καμιά δεκαριά μέρες και οι τιμές θα πέσουν αμέσως. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Και, δεν έχει νόημα. Πας 10 μέρες και μετά στην επόμενη φορά που θα πας θα πάρεις και των 10 ημερών. Δεν έχει κανένα νόημα, ρε Γιώργο μου αυτό. Γιώργο, αυτό που έχει νόημα είναι να αγοράζεις φτηνά. Φτηνά. Δεν χρειάζεται να παίρνεις το ακριβότερο. Δεν χρειάζεται να παίρνεις το μεσαίο. Υπάρχουν πολλά προϊόντα που είναι τα φτηνότερα και κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουν και τα ακριβότερα. Και αν δεν κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, δεν πειράζει και τόσο. Εννοώ, αν σε ενδιαφέρει να κάνεις κάτι για τις τιμές. Θέλω να θυμίσω δε ότι τα κέρδη και αυτά σημαίνουν συχνά και θέσεις εργασίας. Σκοπός δεν είναι δηλαδή να κλείσουν τα σούπερ μάρκετ επειδή δεν θα αγοράζει κανείς ή να κλείσουν επιχειρήσεις επειδή τα προϊόντα θα είναι τόσο φτηνά που δεν θα συμφέρει στις επιχειρήσεις να τα παράγουν. Είναι σαν αυτό που λέγαμε με τα νίκια. Τα νίκια είναι, μπορεί ανεβασμένο όταν είσαι ενοικιαστής και πολύ άσχημο, αλλά όταν είσαι ιδιοκτήτης, πάλι κάποιος συμπολίτης μας είναι ιδιοκτήτης, τότε είναι μια χαρά που ανεβαίνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καταναλωτική συνείδηση, παιδιά, όσοι δεν αισθάνεστε πεντάχρονα, βλέπετε τις τιμές, λέτε όχι, δεν θα πάρω το ακριβότερο, θα πάρω και εδώ που δεν με νοιάζει πολύ, θα πάρω το φτηνότερο. Εντάξει, δεν κάνεις φιγούρα στο ταμείο, το αναγνωρίζω. Δεν κάνεις φιγούρα όταν έρχονται σπίτι και λες πω από το ιδιωτικής ετικέτας πήγε ρε βλάχο. Αλλά είσαι καταναλωτής με συνείδηση. Διαλέγεις και παίρνεις. Δεν έχω. Και το λέω επειδή υπάρχει φτώχεια, έτσι. Άμα δεν είστε φτωχοί, πάρτε ό,τι θέλετε. Αλλά επειδή ακούω ότι υπάρχει πάρα πολύ φτώχεια και τα λεφτά τελειώνουν 10 και 15 του μηνός, πάρτε τα πολύ φτηνά. Άμα τελειώνουν τα λεφτά, να μην τελειώνουν. Εκτός αν δεν τελειώνουν τα λεφτά. Ο αρμόδιος υπουργός Θεοδωρικάκος μας εξηγεί ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο η ακρίβεια, καλά το λέει, όσο είναι η μισθή. Δηλαδή δεν είναι πολύ ακριβά τα πράγματα. Εμείς παίρνουμε μικρούς μισθούς.
1: Είναι άλλο πράγμα η επιτυχία που έχεις να έχεις αρνητικό πληθωρισμό για ένα διάστημα και είναι άλλο εάν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό αισθάνεται ότι τα προϊόντα είναι ακριβά.
2: Λέτε ότι το ζήτημα είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα παρά σε σχέση με τις τιμές. Ναι, αυτό είναι αυτό που λέτε.
0: Βεβαίως αυτό είναι. Και γιατί έχετε τρελαθεί να ασχολείστε με τις τιμές? Θα μου πεις, έχουν αυξήσει και το εισόδημα, τον κατώτατο μισθό. Και τον έχουν ανεβάσει και πολύ, είναι η αλήθεια. Μόνο που οι μισθοί και τα εισοδήματα δεν εξαρτώνται από τις επιθυμίες κανενός, ακόμα και τις επιθυμίες της κυβέρνησης. Ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να εξαρτώνται. Η Ελλάδα, και όχι μόνο με ευθύνη των κυβερνήσεων, αλλά και με ευθύνες του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος έχει ακριβώς τα ίδια κουσούρια που έχει και ο δημόσιος, και όσοι εργάζεστε σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις θα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι απελπιστικά αντιπαραγωγικός. Ο ιδιωτικός τομέας εννοώ. Η Ελλάδα, η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Παράγουμε τα λιγότερα στον ίδιο χρόνο με τους άλλους. Ή, για να το πω διαφορετικά και να κάνω και την ερώτηση, ένας παράγει σε χ χρόνο ψι προϊόντα και ένας άλλος στον ίδιο χρόνο παράγει δύο ψι. Είναι δυνατόν να παίρνουν, να έχουν τις ίδιες αποδοχές? Οι Έλληνες είναι στην κατηγορία του ψι του σκέτου. Πόσοι μισθοί τους θα φτάσουν τους μισθούς αυτών που παράγουν δύο ψι? Γίνεται, γίνεται. Αν δεν αρχίσουν και οι Έλληνες να παράγουν δύο ψι, πώς θα παράγουν δύο ψι, δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχει να κάνει με κάποιες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, οι οποίες θα βοηθούν την παραγωγικότητα, και από την άλλη και ένα ξεκούνημα του ιδιωτικού τομέα. Αλλά μέχρι να συμβούν όλα αυτά, δύο ψι, μάλλον αυτός που παράγει ψι, θα παίρνει πολύ λιγότερα από αυτόν που παράγει δύο ψι. Τι να κάνουμε? Και ο μόνος τρόπος να αυξηθούν τα εισοδήματα αυτού που παράγει ψι είναι να αρχίσει και αυτός να παράγει δύο ψι. Δυστυχώς, και παρά τα όσα λένε οι σύντροφοι της αριστεράς, οι μισθοί δεν εξαρτώνται από τις επιθυμίες μας. Δυστυχώς το λέω, δεν το λέω για καλό. Ο πρώτος θα ήθελα εγώ ένα από τις επιθυμίες μας να εξαρτώνται οι μισθοί, αλλά δυστυχώς δεν εξαρτώνται από αυτό. Εκτός εκτός από το δημόσιο που εκεί λίγο εξαρτώνται. Αλλά και εκεί όχι απολύτως. Ο Γιώργος, οι τιμές ανεβαίνουν και υπάρχουν αφού εμείς αγοράζουμε τα ακριβά προϊόντα σύστολα. Γιατί να μην υπάρχει εσκροκέρδια? Γιώργο, εμένα δεν μου αρέσει, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει εσκροκέρδια. Ο κάθε, είστε, οι περισσότεροι που ακούτε, φαντάζομαι, είστε οι εργαζόμενοι έμποροι. Αν μπορούσατε την εργασία σας να την πουλήσετε δύο φορές πάνω από όσο την πουλάτε, τι θα λέγατε? Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω διπλάσιο μισθό. Ο έμπορος γιατί να πει όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω διπλάσια τιμή, αφού πας και την πληρώνεις?

0: Οπότε, με λίγα λόγια, αυτές οι εθνικές πολιτικές για μείωση των τιμών είναι τρύπες στο νερό μακροπρόθεσμα και όχι πάρα πολύ μακροπρόθεσμα. Δεν αλλάζουν τίποτα εάν δεν αλλάξει γενικά η χώρα. Είναι, πώς να το πούμε, σοσιαλιστικά τσιρότα σε πολύ βαθιές πληγές.
1: Πώς το πράσινο τελικά γίνεται μπλε?
0: Το πράσινο γίνεται μπλε αφού το άλλο πράσινο γίνεται κόκκινο. Χάρη στον Ανδρουλάκη και το Πασόκ που το έχει κάνει άλλη μια εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ με τα προφανή αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις. Είχε τεράστια ευκαιρία το Πασόκ, τα έχουμε πει, θα τα πούμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και μετά μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί.
2: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
3: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
1: Γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας δηλώσε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, με τις αρχές να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναφάτες φορούσε κράνος. Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Επίσκεψη στο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακοινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, μια χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
10: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
13: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
14: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
13: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
15: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Γιοκόνδας.
16: Στους εντάξει λέμε ναι.
17: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
16: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
18: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
16: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
19: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
20: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί μπορούμε στη μεγάλη και στη μεγάλη φετινή συναυλία στο Παραθηναϊκό Στάδιο. Τη συναυλία του Όλοι μαζί μπορούμε, φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες. Ακριβώς, όχι πάνω κάτω, σε δύο εβδομάδες η καθιερωμένη μεγάλη συναυλία του Όλοι μαζί μπορούμε, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα και μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες γενικότερα που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα εισιτήριά σας στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όποιος προνοεί έχει, έτσι εγώ αυτό έχω να πω, είναι από τις, μπορεί να είναι και η μοναδική ευκαιρία κάθε χρόνο να δείτε όλους αυτούς τους τραγουδιστές με ένα πολύ χαμηλό αντίτιμο. Η Καλλιόπη τώρα συγκρίνει στο Γερμανό που παράγει αυτοκίνητα, εντάξει όχι για πολύ, με τον Έλληνα που ψήνει καφέδες. Μπορεί να έχουν την ίδια παραγωγικότητα, μάλλον όχι. Όχι, Καλλιόπη μου, δεν έχω ιδέα. Εγώ λέω τι λέει το στοιχείο. Το στοιχείο λέει ότι οι Έλληνες έχουν τη χαμηλότερη παραγωγικότητα. Εάν δεν γίνεται με κανέναν τρόπο και είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο που μας εμποδίζει από το να αυξηθεί από η παραγωγικότητά μας, τότε θα έχουμε μια συνέχεια χαμηλότερους μισθούς. Είναι απλό. Εγώ δεν ξέρω ούτε πώς αυξάνεται η παραγωγικότητα. Λέω, όταν κάποιος έχει χαμηλότερη παραγωγικότητα από κάποιον άλλον, δεν μπορεί να έχουν τα ίδια μισθά. Ωραίο θα ήτανε για αυτόν που έχει χαμηλή παραγωγικότητα. Δεν λέω, μακάρι. Α, δεν γίνεται. Ο ΙΓ, όταν μια κυβέρνηση αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τον κατώτατο, αυξάνονται αμέσως οι τιμές. Να το καταλάβει ο κόσμος, είναι πολύ καλό που αυξήθηκε ο κατώτατος, αλλά το πληρώνουμε στο προϊόν ή την υπηρεσία. Την αύξηση του κατώτατου δεν την πληρώνει ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης. Ο τελευταίος ανεβάζει τις τιμές. Δεν είναι απαραίτητο ο ΙΓ, εξαρτάται από την επιχείρηση. Υπάρχουν επιχειρήσεις που αναγκαστικά υφίστανται ο εργοδότης την αύξηση του κατώτατου μισθού, διότι αν αυξήσει τις τιμές του θα μείνει χωρίς πελατεία. Δεν ισχύει δηλαδή. Είναι απόλυτο αυτό, εξαρτάται. Αλλά γενικά η αύξηση του κατώτατου μισθού λοιπόν επιβαρύνει πάντοτε τον εργοδότη και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αρκετές, έτσι. Πάει, μεταφέρεται στον καταναλωτή και τον πληρώνει ο καταναλωτής. Γενικά υπάρχει ο κανόνας λεφτόδεντρα, δυστυχώς δεν υπάρχουν και ούτε λεφτοβροχή. Δυστυχώς, έτσι, δεν το λέω με χαρά, με λύπη το λέω.

Και ο Γιάννης λέει: χαμηλή παραγωγικότητα δείχνει την έλλειψη επενδύσεων, δηλαδή μηχανημάτων, εργοστασίων κλπ. Μπορεί, Γιάννη, δεν έχω ιδέα και δεν ξέρω, φαντάζομαι σε κάθε κλάδο είναι διαφορετικό πράγμα. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Αυτό που ξέρω και δεν το ξέρω εγώ, το ξέρουμε όλοι, ότι όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι η ελληνική παραγωγικότητα είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, που λέμε συνέχεια ναι, αλλά οι μισθοί εκεί και οι μισθοί εκεί. Αλλά η παραγωγικότητα εκεί

0: και ξαναδιαβάζω για όσους το έχασαν, την απόδειξη του πόσο φτωχοί είναι οι Έλληνες. Και τι φτώχεια υπάρχει, λες και δεν το ξέρετε όσοι κυκλοφορείτε και δεν είστε κλεισμένοι σε στούντιο και σε πολιτικά γραφεία. Επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και μπαρ ανά 10.000 κατοίκους στην Ευρώπη. Ελλάδα πρώτη, 79. Ισπανία δεύτερη, 55. Πορτογαλία 47, Ιταλία 46. Έχουμε αναλογικά τα περισσότερα εστιατόρια, καφέ, μπαρ κτλ. Θα μου πεις λογικό, πώς θα τρώγαμε το brunch μας, πώς θα πίναμε τον καφέ. Το καταλαβαίνω, δεν λέω ότι είναι κακό. Απλώς θέλω να πω ότι φτώχεια κοινωνίας δεν δείχνει αυτό το πράγμα. Το αντίθετο δείχνει. Δείχνει σπανάλι. Δείχνει ότι να ξέρει, έλα, φέρε σιγά, μην φτιάξω καφέ σπίτι, έλα να τον πάρω στο χέρι. Μα στο χέρι κάνει 2 ευρώ. Δεν πειράζει, λεφτά υπάρχουν. Τέλος πάντων, πάμε στο Πασόκ. Το Πασόκ, οι μεγάλοι ευεργέτες του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Πιο μεγάλοι από τον Αλέξη. Και ο Αλέξης είναι ευεργέτης, δεν το συζητώ. Αλλά σαν τον Ανδρουλάκη, παιδιά, δεν υπάρχει. Έτσι όπως είναι η πολιτική κατάσταση, θα μπορούσε ένα Πασόκ που δεν θα παρίστανε το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θα αληθόριζε συνεχώς αριστερά, ένα σοβαρό κεντρό Πασόκ που θα έλεγε: εμείς δεν έχουμε πολύ διαφορετικά πράγματα να κάνουμε από τη Νέα Δημοκρατία, μόνο που εμείς θα τα κάνουμε σωστά. Και θα τα κάνουμε όπως πρέπει. Και έχουμε και μια-δυο ιδεούλες λίγο διαφορετικές. Αλλά δεν είμαστε αριστεροί, για όνομα του Θεού. Εν έχουμε σχέση με ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ και ανταρσίες και όλο αυτό το πράγμα. Ένα τέτοιο Πασόκ θα σάρωνε. Αντίθετα στο Πασόκ, επειδή είναι ανόητη, μάλλον είναι η ανοησία, παιδιά, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Και αυτό που σας έχω εξηγήσει, ότι ο Ανδρουλάκης θα προτιμά να είναι πρώτος στο χωριό παρά δεύτερος, τρίτος ή 88ος στην πόλη, έχουν καταδικάσει στο Πασόκ στο να παριστάνει το ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει τους αριστερούς. Αριστερά δεν θέλουμε, τι να κάνουμε. 30% Μητσοτάκης. Παριστάνουν τους αριστερούς και έτσι θέλουν πάρα πολύ να ψηφίσουν την Έλενα την Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής. Θα μου πεις, δεν αξίζει η Έλενα η Ακρίτα, δεν έχει γράψει πολύ ωραίες σαπουνόπορες? Βεβαίως και έχει γράψει, Βέρα στο δεξί και άλλα που δεν τα θυμάμαι. Αλλά είναι άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών που λέμε. Δεν μπορεί να πνευματικός άνθρωπος του τόπου. Δεν είναι ότι δεν αξίζει για θέση αντιπρόεδρου. Είναι καλεσμένος ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς στο Σταμάτητο Ζαχαρό που ξεκίνησαν οι εκπομπές του και έτσι έρχονται οι καλεσμένοι και έτσι δέχονται και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις όπως αυτή.
1: Εμείς τι λέμε, ψηφίζουμε πάντα σύμφωνα με την κοινωνική.
2: Άρα, αν κατεβάσει τον Πολάκη,
1: δεν ψηφίζουμε μόνο ακροδεξιούς και νεοναζί.
2: Τον Πολάκη θα τον ψηφίσετε?
1: Είναι ζήτημα που επιλέγει το κόμμα.
0: Δεν είναι ότι ψηφίζουν τους πάντες. Όχι. Ακροδεξιούς και νεοναζί δεν ψηφίζουμε. Άλλους τους ψηφίζουμε. Τον Πολάκη. Μωρέ, και τον Πολάκη θα ψηφίσουμε, αφού ΣΥΡΙΖΕΙ είμαστε κι εμείς κατά βάθος.
2: Αυτό λέω. Αν επιλέξει τον Πολάκη, θα τον ψηφίσετε?
1: Απαντάω πολύ απλά. Θα ψηφίσαμε οποιονδήποτε θα πρότεινε το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακόμα και
1: εφόσον είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Όπως είναι και η Νέα Δημοκρατία.
2: Κοινοβουλευτικό κόμμα ήταν και η Χρυσή Αυγή. Δεν
1: με ρωτάτε αν θα ψηφίσαμε, για παράδειγμα, τον κύριο Κυριαζίδη, που έχει πει τα μύρια όσα.
0: Τον Κυριαζίδη που έχει πει τα μύρια όσα δεν θα τον ψηφίζανε. Την Ακρίτα που έχει πει τα 10 φορές μύρια όσα θα την ψηφίζανε. Αφού είναι ΣΥΡΙΖΕΙ η Πασόκη πια. Πες το ρε Τσουκαλά, αφού είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και εμείς, κύριε Ζαχαρή, τι με ρωτάτε?
2: Ακροαριστερούς θα ψηφίζατε?
1: Τι σημαίνει ακροαριστερός?
2: Νοσταλγός του Στάλιν θα ψηφίζατε?
1: Ακροαριστερός ο οποίος δεν αναγνωρίζει το πολίτευμα, μπορεί να μην το ψηφίζαμε. Έχουμε κάποιον που δεν αναγνωρίζει το πολίτευμα?
0: Έχουμε κάποιον που θέλει να το καταλύσει. Λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θέλει να έρθει η επανάσταση όπου θα καταληθεί η κοινοβουλευτική δημοκρατία και στη θέση του θα επιβληθεί μια δικτατορία του προλεταριάτου. Του κόμματος. Δεν ξέρω πώς δεν τα ξέρει αυτά ο Τσουκαλάς, εκπρόσωπος κόμματος της Βουλής είναι. Δεν τα ξέρει αυτά? Βρε, τα ξέρει, αλλά είναι ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούν να το πούνε ακόμα ευθέως, θα το πούνε κάποια στιγμή όταν θα συνεργαστούν με τον Τσίπρα. Αλλά μέχρι τότε το φέρουν από εδώ, το φέρουν από εκεί. Όπου να είναι, εμείς το καταλαβαίνουμε, το πιάνουμε το υπονοούμενο. Συνιστόσα είναι και το Πασόκ. Πιο αριστερή από την Ελλάς. Και μια και είπα για τον Αλέξη μας, ο οποίος δεν μπορεί, παιδιά, έτσι δεν μπορεί. Λένε διάφοροι, μα έχει εμπειρία πλέον, έχει κυβερνήσει, έχει πολλά χρόνια στην πολιτική. Παιδιά, ένα αυτοκίνητο, όσα χιλιόμετρα και αν κάνει, δεν θα αυξηθεί η ταχύτητά του, τόσο θα πηγαίνει. Δηλαδή πάει, έχει τελική 200. Άμα του κάνεις 200.000 χιλιόμετρα, πάλι μέχρι 200. Στην καλύτερη περίπτωση θα πηγαίνει, γιατί μπορεί να πηγαίνει και με λιγότερα. Αλλά η εμπειρία δεν αυξάνει την πνευματική ικανότητα ενός ανθρώπου ή την ικανότητα αντίληψης ή δεν τον κάνει λιγότερο τεμπέλη. Οπότε ο Αλέξης μας είναι ο γνωστός Αλέξης, και για να το επιβεβαιώσει αυτό, είπε χθες κάτι το πιο αστείο μέρος του είναι ότι δεν βγάζει νόημα.
3: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
0: Δεν θα πω στα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε ευχή για τον Κωνσταντέλια. Αυτός που έκανε ευχή για τον Κωνσταντέλια, εννοεί το Μητσοτάκη, δεν έπαθε τίποτα. Ρε εσύ, θέλεις να ρίξεις μπηχτή για το Μητσοτάκη, ακόμα και εκεί δεν τα καταφέρνεις. Ακόμα και εκεί οι κουβέντες σου δεν μπορούν να βγάλουν νόημα, ακόμα και εκεί δεν μπορεί να βάλεις 5 λέξεις στη σειρά. Τι διάολο ρε Άλεξη.
3: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
0: Το ξέρουμε ρε Αλέξη, το ξέρουμε, αλλά σ' αγαπάμε και έτσι. Καλό μήνα Γιάννη στους αρκάδες Αγίου Δημητρίου. Πάρει στις χώρες της Ευρώπης υπάρχει ίδια αναλογία τουριστών ανά 10.000 κατοίκους, εστίαση, μπορεί και μεγαλύτερη. Άσε πάρει, δεν σώζεται. Κοιτάμε γύρω μας, κοιτάμε, βλέπουμε, ξέρουμε. Δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά δεν πεινάνε κιόλας οι Έλληνες. Ούτε τελειώνει το εισόδημα, ούτε από τις 10 του μηνός δεν έχουν ένα φάνη ή τις 15. Εδώ ζούμε, δεν είναι, κυκλοφορούμε στον κόσμο τον κανονικό. Δεν είμαστε μόνο από στούντιο σε στούντιο και από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο. Ενημερωνόμαστε μόνο από site και εφημερίδες και δελτία ειδήσεων. Κυκλοφορούμε κιόλας. Λοιπόν, διάλειμμα για διαφημίσεις και μόλις... Όχι, πρώτα Δημήτρης Κολομιγάλης. Και μετά θα σας πω τι θα ακούσουμε όταν επιστρέψουμε.
4: Ρε φίλε Μάνο, τι γινόταν το πρωί, μέχρι πριν μια ώρα βασικά, έξω.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη!

0: Διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θρησκευτικό αφιέρωμα στο θρησκευτικό τουρισμό.
1: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: marvelous.
1: How could it not be?
2: Sitting in a bed.
3: Λοιπόν, σώστε το Ντουμπάι. Να, αλλά ένα παλιό αμάξι μπορεί να φτιαχτεί με νέο κινητήρα και να γίνει Αλέξης Τούρμπο. Κάνω μεταμόσχευση εγκεφάλου. Όντως, με μεταμόσχευση εγκεφάλου κάτι μπορεί να γίνει με τον Αλέξη μας. Και ο Γιωβάνι Μπουκάκιος, απορώ πως καταδικάζεις τις δικτατορίες και παράλληλα θέλεις να γίνεις εσύ δικτάτορας. Δεν κολλάει. Κολλάει, λέει, ίσα ίσα που αυτό κολλάει.

0: Σωτήρη, όχι, δεν άκουσα αυτό που είπε ο Κερίδης και το έπεσαν. Γράφει ο Σωτήρης, δεν ξέρω, θα μελετήσω ίσως αν το θυμηθώ. Ο Κερίδης είπε για τους Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα, πάλι καλά που είναι και αυτοί και κάνουν δουλειές χειρονακτικές. Εννοείται. Ποιος θα. Πάλι καλά. Φυσικά και 100 φορές καλά. Και λέει έπεσαν να το φάνε. Ποιοι μωρέ Σωτήρη έπεσαν να το φάνε? Κάποιοι ανόητοι θα πέσανε. Μην μασάτε ρε εσείς. Μια ανάρτηση στο. Και γράφουν από κάτω στο Facebook. Και από κάτω γράφουν 100 και βρίζουν και 100. Δεν είναι τίποτα μπροστά στις χιλιάδες που την έχουν δει. Αν έχει αυτή η ανάρτηση, ξέρω εγώ, 2.000 like. 100 ανόητοι θα βρίζουν. Και οι ανόητοι, ξέρετε, είναι πιο εκδηλωτικοί. Ο ανόητος θέλει να ακουστεί, έχει μανία να ακουστεί η άποψή του. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ανοησίας. Λοιπόν, θρησκευτικός τουρισμός, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, αφιέρωμα, θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε στην Ελλάδα λόγω Αγίου Όρους, θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε και πολύ καλύτερα. Θρησκευτικό τουρισμό όμως, πολύ έτσι σοβαρό, έχει και η Κούβα. Πάνε εκεί και προσκυνούν διάφοροι θρήσκοι συμπολίτες. Θα μιλήσουμε με έναν από αυτούς. Γεια σας, πού βρίσκεστε?
1: Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι. Εδώ από όπου ξεκινά το ταξίδι της η μπριγάδα αλληλεγγύης της ΚΝΕ για την Κούβα.
0: Μπριγάδα αλληλεγγύης της ΚΝΕ. Γιατί λέτε μπριγάδα? Και για να κάνει με το πηγάδα ομοιοκαταληξία, ίσως σε κανένα σύνθημα. Μάλιστα. Θα πάτε 2 εβδομάδες Κούβα με λίγα λόγια για προσκύνημα. Τι θα γίνει στα πλαίσια των 2 εβδομάδων που θα διαρκέσει η μπριγάδα?
1: Στα πλαίσια των 2 εβδομάδων όπου θα διαρκέσει η μπριγάδα, θα γίνει εθελοντική εργασία στο νησί της Επανάστασης.
0: Ναι.
1: Επισκέψεις σε μνημεία και σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.
0: Προσκύνημα.
1: Ενώ θα συμμετέχουμε στις μεγάλες εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση, ναι, του μεγάλου κομμουνιστή επαναστάτη, ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, Φιντελ Κάστρο.
0: Κομμουνιστής επαναστάτης ήταν πριν πάρει την εξουσία, μετά κομμουνιστής δικτάτορας. Κομμουνιστής επαναστάτης ήταν για 2-3 χρόνια. Για δεκαετίες ήταν δικτάτορας, γιατί μετά δεν έκανε επανάσταση, τελείωσε. Πήρε την εξουσία και την αγκάλιασε, έτσι τη μοίρασε και στην οικογένεια. Μάλιστα, προσκύνημα δηλαδή θα κάνετε, το τάμα σας, εκεί θα πάτε εθελοντικά να δουλέψετε. Μπράβο. Στο πλαίσιο αυτή τη μπριγάδα, να πούμε ότι είναι η ταξιαρχία στα γαλλικά, είναι ομάδα ανθρώπων οργανωμένη. Αυτό σημαίνει, αλλά το λένε μπριγάδα για να ακούγεται ότι είναι. Τι άλλο θα κάνετε στο πλαίσιο της μπριγάδας, σύντροφε?
1: Στα πλαίσια της μπριγάδας, ναι, θα παραδώσουμε επίσης στον κουβανικό λαό, ναι, ιατροφαρμακευτικό υλικό.
0: Λιγμένα. Λιγμένα. Αυτά που. Ναι. Ίσως να μην πρέπει να παίρνουν τα ίδια με εσάς, αλλά απ' την άλλη, οι άνθρωποι από το τίποτα, καλό είναι και αυτό. Για πείτε μου να τελειώσουμε, τι εκφράζετε?
1: Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό στο νησί της Επανάστασης.
0: Το νησί της
1: κάτω τα χέρια από την Κούβα, να σταματήσει τώρα το απαράδεκτο αμερικανικό εμπάργκο.
0: Τελείωσε. Δύσκολες ώρες για την Αμερική. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε μέχρι να εμπεδωθεί πλήρως. Η αριστερά, και ειδικά η κομμουνιστική αριστερά, δεν είναι πολιτική παράταξη. Είναι θρησκευτική, είναι θρησκεία. Το ΚΚΕ είναι θρησκευτική οργάνωση. Και το ίδιο και τα άλλα κόμματα της πολύ αριστεράς. Έχουν Ευαγγέλια, έχουν Αγίους, έχουν προσκυνήματα, έχουν Δευτέρες Παρουσίες. Για την Κούβα μιλήσε και στο σταμάτητο Ζαχαρό ο σύντροφος Στρατούλης και μας είπε πόσο γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα στην Κούβα.
2: Η Κούβα είναι μια μικρή χώρα με ένα λαό χαρούμενο, με ένα λαό που
3: χαρούμενος
2: πρωτεύει.
3: Που...
0: Γιατί δεν είναι χαρούμενος? Δεν έχει πορνεία καλή. Δεν έχει, όταν μου πεις δεν μπορεί να την αγορά, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να κερνάνε τα κορίτσια τους ντόπιους, δεν το ξέρεις.
2: Παρότι πεινάει λόγω των αποκλεισμών και το εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών,
3: που έχουν απαγορεύσει. Φτώχεια και πορνεία τρελή.
2: Φτώχεια και πορνεία είχε ο λαός της Κούβας όταν τον είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μπατίστα, το δικτάτορα.
3: Τώρα δεν έχει.
2: Για το πορνείο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Φτώχεια και πορνεία είχε παλιά. Τώρα έχει πορνεία και φτώχεια. Και δεν είναι καθόλου το ίδιο. Εν τω μεταξύ, Κούβα είναι προορισμός εξωτουρισμού κανονικός. Δεν είναι απλώς ότι έχει και πορνεία, όπως σε όλες τις χώρες έχει. Εκεί είναι προορισμός, επί τούτου, πάνε επί τούτου. Yo, yo, yo. Αλλά είναι χαρούμενοι. Άμα είναι χαρούμενοι άνθρωποι, δεν μας πέφτει ο μας λόγος. Δεν είμαστε και τίποτα σεμνότυφοι.
2: Και τον
3: τώρα δεν έχει,
2: τώρα έχει μεγάλα προβλήματα ο λαός της Κουβάς.
3: Πορνεία έχει.
2: Ένα μεγάλο... Τώρα δεν μέτρησα εγώ αν έχει πορνεία. Εγώ αυτό που μετράω είναι ότι έχει ένα λαό που δυσκολεύεται πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Είναι
2: αλλά γιατί δυσκολεύεται. Παρ' όλα αυτά είναι χαρούμενος και λέει θα υπερασπίσω την πατρίδα μου.
3: Τέλος.
2: Με τόπλο.
0: Όπο χαρούμενος. Οπότε παιδιά, η φτώχεια φέρνει χαρά. Εκείνο που δεν έχει να κάνει χαρά, δεν έχει και το θέμα, είναι να είμαστε χαρούμενοι. Δεν είναι να είμαστε πλούσιοι και δυστυχισμένοι. Επειδή σκοπός είναι χαρούμενοι και επειδή και από τη φτώχεια μπορεί να είμαστε χαρούμενοι, χαλαρώστε. Δεν τρέχει τίποτα. Τουλάχιστον αυτό λέει ο σύντροφος Στρατούλης, η ελληνική αριστερά. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
4: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσφορά.
0: Χαρούμενοι, χαλαρώστε. Δεν τρέχει τίποτα. Τουλάχιστον αυτό λέει ο σύντροφος Στρατούλης, η ελληνική αριστερά. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
4: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη.

0: πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
0: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
0: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
0: Και όλα γίνονται εύκολα. You're 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night. All night.
5: Central και
2: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Κοροπίου και έσβησαν τη φωτιά. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερό το όχημα. Στο σχολικό όχημα δεν υπήρχαν επιβαίνοντες, ο οδηγός και ο συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ανατολικής Αττικής. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με 2 μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με 3 νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα 2 διακυκλά σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο δόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ανέφερε σε δηλώσεις της πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις 2 κατευθύνσεις, επομένως οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους 2 οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους 3 αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη

0: διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορουμένοι φέρονται να δηλώναν εκτάσεις σε Κάσο, Ανδρό, Νήσυρο, Φλόρινα, Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν για να λάβουν αγροτικές επιδοτήσεις. Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα του νέου συστήματος αντιροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Επίσκεψη στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακοινήθηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για εμάς, η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Περιστατικό κακοποίησης σκύλου καταγγέλθηκε στην αστυνομία χθες το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον πύργο Ηλίας. Σύμφωνα με τις αναφορές διερχόμενων πολιτών στην αστυνομία, ένας ανήλικος φέρεται να πέταξε ένα σκυλί μέσα σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια, αφού το έβγαλε από τον κάδο, να το κλωτσούσε. Στο σημείο βρίσκονταν και άλλα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες κατέγραφαν το περιστατικό σε βίντεο. Οι πολίτες ενημέρωσαν την αστυνομία και στο σημείο έσπευσε περιπολικό. Ο ανήλικος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς πως το σκυλί είναι δικό του, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Νότης Παπαδόπουλος, Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σήμερα, καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου.
0: Είναι, ρε παιδιά, πρέπει να το βρούμε. Πότε λέμε καλημέρα.
2: Ό,τι θες λες.
1: Καλημέρα λες μέχρι τις 12 και μετά τις 12 λες.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι καλημέρα λέμε όσο υπάρχει φως.
2: Ανάλογα από όσο υπάρχει φως δεν πίνεις ουίσκι. Αυτό ξέρω εγώ.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά έχει καταργηθεί και αυτό.
1: Αυτό έχει καταργηθεί για να
0: ξέρεις. Χρόνια τώρα δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή άμα πας στην επαρχία, και όχι μόνο στην επαρχία, αλλά ειδικά στην επαρχία 12 η ώρα το μεσημέρι. Έχουν αντικαταστήσει κάποιοι τα τσίπουρα με το ουίσκι.
1: Ναι.
0: Και με ζεδάκι δίπλα.
1: Καλά, απαραίτητα. Πεις, άμα πεις άνθρωπο καλημέρα σε 6 το απόγευμα σήμερα τώρα.
2: Αναλόγως δεν έχεις ξυπνήσει.
1: Δεν θα σε κοιτάει, παράξενα.
0: Κάτσε ρε φίλε, άμα δούλευες βραδινή βάρδια.
2: Σωστά.
1: Άμα δούλευες βραδινή βάρδια, ναι, αλλά στον άλλον το λες. Πες τον εαυτό, στήσε τον καθρέφτη και πες καλημέρα.
2: Τώρα ο Χιώτης ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί.
1: 6 δεν ξυπνάει.
2: 6 δεν ξυπνάει. 6 κάνει εκπομπή.
0: 6
2: στις 4 δεν ξυπνάει.
1: Μα πες το.
2: Στις 10 το πρωί θα λες καλό μεσημέρι και θα λέει έχεις δίκιο.
0: Επειδή το κάναμε 10 χρόνια αυτό το 6 στο ραδιόφωνο του Sky.
2: 6 ώρα.
0: 6 ώρα,
1: είχαμε ραδιόφωνο. Ναι.
0: Επειδή ήταν ραδιόφωνο, ξυπνούσαμε 5 παρατέταρτο.
2: Ναι.
0: Και συνήθως 4.30. Ο Χιώτης, ο οικονόμου, ο Πιταράς. Ο Πιταράς που δουλεύει Σαββατοκύριακο. Και αυτό και τώρα δουλεύει.
2: Δεν μπορεί να βγει από τον καράζ.
0: Δεν μπορεί. Έτσι
2: υπολογίζει. Χωράω ή δεν χωράω.
0: Ξυπνάνε 3.30. Ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ο διευθυντής μας εδώ, ο αρχισυντάκτης μας, η διευθυντής ορχήστρας.
2: Είναι άλλη κατασκευή ο Γιαννήρης.
0: Ναι, ο Γιαννήρης όντως είναι άλλη κατασκευή.
1: Ο Γιαννήρης όλα τα χρόνια της ζωής του ξυπνάει 3.30.
2: Πώς το λένε, εξύπνιος.
0: Αλλά γενικά είναι ανώμαλοι αυτοί που ξυπνάνε αυτές τις ώρες.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
2: Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ο ανώμαλος.
2: Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.
0: Αυτό.
2: Έχω συγκλονιστεί με τους τρεις ανθρώπους που σκοτωθήκανε τσάμπα.
1: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας χθες το βράδυ στα ξημερώματα, δύο μηχανές.
2: Δεν φορούσε κανένας κράνος.
1: Δύο μηχανές. Προφανώς από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες, ενδεχομένως μία από τις δύο μηχανές να παραβίασε το κόκκινο.
2: Ναι.
1: Χωρίς...
2: ήταν δύο γυναίκες, δεν ήταν ένας άντρας.
1: Χωρίς υψηλές ταχύτητες πολύ.
2: Όχι.
1: Αλλά ήταν σύγκρουση τοπική και θάνατια.
2: Αν φοράτε κράνος, 50% έχετε λιγότερες πιθανότητες να σκοτωθείτε. 80% πιθανότητες να μην τραυματιστείτε στο κεφάλι. Είναι αμαρτία, ρε παιδιά. Αμαρτία.
0: Κοίτα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά εδώ στο ραδιόφωνο που προσφέρεται και για αυτού του είδους τη συζήτηση. Εγώ παρατηρώ κάτι στα μηχανάκια το οποίο με τρομάζει. Βλέπω συνοδηγούς και κυρίως κοπέλες που δεν φορούν κράνος. Από ασυνειδησία των οδηγών, από αμέλεια δικιά τους, από... Δεν μπορώ να το ανοιχτώ αυτό το πράγμα. Μια μέρα μάλιστα έβριζα.
1: Την ώρα που ο οδηγός φοράει, έτσι.
0: Ναι, ναι, με είχε πιάσει τέτοιο. Δηλαδή φώναζα για τους μπαμπάδες. Μην αφήνετε τα κορίτσια σας να ανεβαίνουν σε μηχανάκια χωρίς κράνη. Mm.
2: Ή τουλάχιστον.
0: Τι να πω, ρε παιδάκι.
2: Το έχουμε κάνει πολλές φορές φασαρία, εγώ τουλάχιστον. Το κράνος που είχε 24% ΦΠΑ.
1: ΦΠΑ.
2: Ναι. Το μειώσανε το 20% στο 13%. Εγώ νομίζω πρέπει να το πάνε στο 6. Πόσο είναι το πιο μικρό ΦΠΑ.
1: Το 6%.
2: Το εκεί.
0: Και
2: το κράνος είναι. Δεν ξέρω, κάποιος ο οποίος ξέρει να κάνει 100 ευρώ, 150 ευρώ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αυτός που σέβεται
1: για την ασφάλεια της ζωής σου.
2: Ποιος σέβεται, δεν φοράνε κράνο.
0: Μα πρέπει να σέβονται τον εαυτό τους.
2: Να πάρει ένα μικρό. Ας μην είναι full face, ρε παιδιά. Ψεσταίνονται, λέει κτλ. Ας είναι ανοιχτό. Κάτι θα σε γλιτώσει άμα πέσει.
1: Για την ασφάλειά σου νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρεις το καλύτερο, το πιο. Ένα πράγμα που θα σε προστατεύει πάρα πολύ και να μην λυπηθείς τα χρήματα για το κράνος όταν τα ξοδεύεις κάπου αλλού. Εφόσον είσαι μοτοσυκλετιστής, μόνιμος, έτσι.
0: Αν το ΦΠΑ δώσει τη λύση, ας το κάνουν 0 το ΦΠΑ.
1: Μπράβο.
0: Αλλά δεν θα δώσει τη λύση. Γιατί δηλαδή με την ίδια λογική θα πρέπει και στα αυτοκίνητα να κάνουν 0 το ΦΠΑ στα λάστιχα.
1: Σωστά.
0: Που το 70% είναι φαγωμένο όλα τα λάστιχα. Τέλος πάντων.
1: Τώρα γυρίσαμε και από καλοκαίρι, ακόμη χειρότερα.
0: Και έχουμε κι άλλον ένα νεκρό το πρωί στην Τραπεζόνα.
1: Πάλι
0: 34 ετών. Σκοτωνόμαστε μόνοι μας. Γινόμαστε λίγοι. Δείτε ένα διάγραμμα το οποίο κυκλοφορεί σήμερα από τη Eurostat. Και έχει την πρόβλεψη από το 2006, από το 2026 στο 2100.
1: 100.
0: Το βλέπετε μακριά, το ξέρω. Αλλά μέχρι το 2100 ο πληθυσμός στη χώρα μας θα έχει μειωθεί 33%. Η χώρα δε που θα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού, 36%, είναι το συγκλονιστικά μεγάλο Λουξεμβούργο.
1: Το Λουξεμβούργο θα αυξάνεται σε πληθυσμό.
0: Στη δεύτερη θέση η Μάλτα, εκεί που κατοικεί ο φίλος μας ο Γεράσιμος. Ψηλά και η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Κάτι κάνουν καλά οι κομπάροι. Και από εκεί και πέρα χάος.
2: Το 33% είναι αισιόδοξο.
1: Γιατί
2: θυμάμαι κάτι νούμερα τα οποία λέει θα είμαστε 5,8 εκατομμύρια το 2100. Το 2100.
0: Πώς είμαστε τώρα?
1: Τώρα 10, είμαστε 11. 10. Η ναι. πρόβλεψη για το 2050, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στο 7,8.
2: 7,7.
1: 7,7, 7,8. Ναι. Άρα το 100, αν συνεχιστεί έτσι, ίσως να φτάσουμε σε αυτό το νούμερο και που λέει ο Νότης. Ναι, εδώ τώρα φωνάζουμε πόσα χρόνια για αυτή την ιστορία του δημογραφικού και του στεγαστικού κτλ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Κωστάκη μας πανέ μας, να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πάει 2, 3, 4, 5, 6, 7 φορές στη ΔΕΘ.
1: Αρχή γίνεται αύριο 8 το βράδυ.
0: Είναι εκεί ήδη. Αύριο είναι που μιλάει.
1: Η ομιλία.
0: Αυτές τις μέρες έχει επαφές. Χθες είχε κάτι επαφές και ανάμεσα στις επαφές που έκανε ο κύριος Τσίπρας θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σωστό και πολύ κομψό να πει αυτό.
3: Για να μιλήσω για με ποδοσφαιρικούς όρους, να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
0: Αν πιστεύω, εγώ το θεωρώ τουλάχιστον απρεπές αυτό και κυρίως για το παιδί.
1: Για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, γιατί αναφερόταν τι είπε ο κ. Τσίπρας, αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης στον Κωνσταντέλια και ο Κωνσταντέλιας ουσιαστικά τραυματίστηκε. Είναι πρώτον απρεπές, δεύτερον αν πιστεύουν ότι θα πέσει έτσι ο Μητσοτάκης, δεν θα πέσει έτσι.
1: Ναι. Δεν είναι δεν πολιτική αυτό, δεν είναι επιχείρημα.
2: Επειδή δεν κάνει εμείς που λέει ο άλλος.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί το είπε ο Μητσοτάκης τη μια μέρα και την άλλη έπαιζε ο Κωνσταντέλιας, βάζει γκολ, βάζει εσύ, τραυματίζεται όμως. Το παιδί παθαίνει χιαστούς, αρκετούς μήνες θα είναι εκτός. Δεν το κάνει σχόλιο. Μπράβο, όπως το είπες. Τώρα είναι αστεϊσμός, είναι ξυπνάδα, εν είδη χιούμορ, αλλά όχι με τον τραυματισμό ενός αθλητή.
2: Είναι του στυλ.
1: Και μάλιστα πολύ μεγάλο βελτίωση.
2: Ακούσουμε εμείς πρώτοι τις τράπεζες. Τέτοια ξυπνάκια είναι. Έπρεπε να τις είχαμε κλείσει μόνιμα στις τράπεζες.
0: Πρέπει να τις είχα πάρει απόφαση να τις κλείσω μόνος μου.
2: Πριν μου τις κλείσουμε.
0: Τέλος πάντων, περιμένουμε αύριο να δούμε το πρόγραμμά του κυρίου Τσίπρα. Θα ανακοινώσει πρόγραμμα. Θα έχει το προηγούμενο που είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης στον περίφημο το 2014, θυμόμαστε πώς κατέληξε. Τώρα λέει ότι έχω καταλάβει, έχω μάθει, έχω το ένα, έχω το άλλο και έρχομαι να σας πω πώς θα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, για να δούμε πώς θα τα πει αύριο, πώς θα γίνουν καλύτερα.
2: Άκουσα ότι ο Ανδρουλάκης αύριο θα πει, στις 3 Σεπτεμβρίου θα πει για αύξηση της φορολογίας στους πολύ πλούσιους.
0: Ναι.
2: Προσπαθεί να προλάβει, αντιλαμβάνομαι, και αυτός για τα διάφορα που θα πει ο Τσίπρας γενικώς.
1: Ναι, ο Τσίπρας θα μιλήσει αύριο και ο Ανδρουλάκης μεθαύριο,
2: ναι,
1: στις 3 του μήνα στο Ηράκλειο. Όπου είναι και η.
2: Αλλά ανακοίνωσε ήδη.
1: Ναι, ήδη έρευσαν.
2: Ότι αυτοί που είναι οι πάρα πολύ πλούσιοι πρέπει να πληρώνουν και πολύ φορολογία.
1: Αυτό κάποια στιγμή, το έχουμε απορία πόσα χρόνια, εσύ κυρίως, θα το ορίσει κάποιος. Ποιος είναι πλούσιος, ποιος είναι φτωχός. Ποιος είναι μεσαία τάξη, ποιος είναι η μη μεσαία τάξη, ποιος είναι μεταξύ μεσαίας και πλουσίων. Θα δούμε κανένα νούμερο να ξέρουμε.
2: Τα νούμερα υπάρχουν πάντως.
1: Από πού, ποιος τα
2: λέει. Στατιστική λέει πόσοι δηλώνουν, ξέρω, 100.000.
1: Τι δηλώνουν, πόσα.
2: 1% μου φαίνεται το πληθυσμό είναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας που θα πούν θα φορολογήσω τους πλούσιους, θα το ορίσει.
2: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Λάμε. Διαφωνεί κανένας να φορολογηθεί ο υπερπλούτος?
1: Ο υπερπλούτος όχι, φαντάζομαι.
0: Νομίζω στις ΗΠΑ έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια συζήτηση από τους ίδιους τους πλούσιους που λένε ότι. Δηλαδή έχει βγει ο Warren Buffett, ο επενδυτής των επενδυτών, και λέει: παιδιά, πρέπει να φορολογηθούμε κάτι παραπάνω.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή δεν φορολογούν τον πλούτο.
2: Ο Buffett είχε φτάσει να λέει ότι εγώ πληρώνω λιγότερη εφορία, ναι, από τη γραμματέα μου.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό.
2: Και αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν εγώ είμαι δισεκατομμυρίουχος και αυτή βγάζει 5.000 το μήνα.
0: Έχει άδικο?
2: Όχι, βέβαια.
0: Όχι. Όταν φτάνει η συζήτηση όμως να φορολογήσουν τους υπερπλούσιους, όπως έκανε ο Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία, δεν έκανε ο Ολάντ.
2: Ναι.
0: Φύγαν όλοι και πήγαν στα σύνορα στο Βέλγιο.
2: Και ο Ντεπαρτιέ πήγε στη Ρωσία.
0: Και ο Ντεπαρδιέ πήρε.
1: Μα συγγνώμη, και τα χρόνια του μνημονίου και της κρίσης και μετά που επανήλθαμε, πόσες ελληνικές εταιρείες δεν μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα σε χώρες των Βαλκανίων?
0: Αυτό έγινε για άλλους λόγους, όχι για λόγους φορολογίας.
1: Γιατί ήταν στο 10 η φορολογία.
0: Όχι, όχι. Αυτό είχε γίνει πριν για λόγους φορολογίας. Στην κρίση έγινε γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν δάνεια. Δεν είχαν πιστολιστική ικανότητα, δεν το ένα, δεν το άλλο. Δεν ήταν επειδή τους ξεσκίσαν στη φορολογία. Γιατί εδώ ξεσκίσαν όλους τους υπόλοιπους στη φορολογία.
1: Ναι. Ναι, φτάσει η φορολογία είναι μέχρι το 48%, μέχρι το
2: 62%. Είναι μεγάλη τη ζήτηση για του εφοπλιστέ, αλλά οι εφοπλιστέ πράγματι μπορούν να θέλουν να, πάρουν, να μεταφέρουν την έδρα του στο εξωτερικό.
1: Και εύκολα είναι αυτό. Εύκολα γίνεται αυτό. Εύκολα γίνεται αυτό.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παλιούρας έχει μπει εδώ στο στούντιο μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Πριν μιλήσουμε για την ασπίδα του Αχιλλέα όμως, έχουμε επανεμφάνιση Γιώργου Καρατζαφέρη σήμερα εδώ το πρωί στον Sky, στον Δημήτρη Κορόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Τον ρώτησαν για τον Αντώνη Σαμαρά.
4: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου.
2: Μάλιστα.
4: Εγώ τα είπα αυτά που χαραπώ τότε για τον Σαμαρά, εκείνος δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε εσύ τι έγινε, άρα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
5: Α, και έκανε τον deal.
4: Ναι, έκανε τον deal.
5: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρετε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
4: Ναι, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα.
0: Σκληρός ο πρόεδρος για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Άλλος δεν του είχε πάρει στελέχη τότε, έτσι.
0: Βγήκε, έκραξε το Σαμαρά και τον Τσίπρα σήμερα.
1: Ο κύριος Καρατζαφέρης.
0: Ναι, δεν άκουσα αν στήριξε Μητσοτάκη, αλλά μόνο με αυτά που είπε στηρίζει Μητσοτάκη.
1: Αφού δεν στηρίζει τους άλλους.
2: Μπορεί να πάει στην Δημοκρατία.
0: Όχι,
1: και όχι, δεν θα ενεργοποιηθεί καθόλου ο κ. Καρατζαφέρης. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κ. Σαμάρας και πότε.
0: 3 δισεκατομμύρια η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Τα έχει μελετήσει πολύ ο Γιάννης Παλιούρας.
2: Ο στρατηγός.
0: Σήμερα είναι πτέραρχος. Τον έχουμε μία στρατηγό, μία πτέραρχο, μία ναύαρχο. Αναλόγως τη
1: συζήτηση. Τι αγοράζουμε, ανάλογα τι παίρνουμε.
6: Σήμερα είμαι διακλαδικός. Το συγκεκριμένο αφορά τελικά όλους τους κλάδους και τα 3,3 δισεκατομμύρια περίπου είναι, να το πούμε εδώ πέρα, το πρώτο βήμα για την δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Αυτό που κάναμε, αυτό που υπογράψαμε, ήταν η αγορά του κομματιού της ασπίδας του Αχιλλέα, το οποίο αφορά αντιεροπορική, αντιβαριστική και άμυνα κατά ντρόουν και όχι το συνολικό. Αυτό που άπομαι του κουμπώνει συνολικά είναι ότι μέσα περιλαμβάνεται και η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Δίκης και Ελέγχου, το οποίο αυτό θα είναι η ασπίδα του Αχιλλέα και το οποίο, να το τονίσω, θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα, ώστε να έχει η Ελλάδα πλήρη πρόσβαση στο τι κουμπώνει πάνω, τι software βάζει, πώς αλλάζει το software
0: και
6: ανάλογα
0: το
6: με το πώς εξελίσσεται.
2: Άρα θα μπουν και ελληνικές επιχειρήσεις μέσα.
6: Θα μπουν και ελληνικές επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν με Ισραηλινές επιχειρήσεις, όπως έχουν πολύ μεγαλύτερη
0: ποιότητα. Έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις.
6: Έχουμε επιχειρήσεις. Έχουμε πάρα πολύ καλούς προγραμματιστές, πολύ καλούς IT στην Ελλάδα. Φαντάζομαι οι Ισραηλοί θα προσφέρουν τη δικιά τους τεχνογνωσία, η οποία αφορά και το hardware, το υλικό, αλλά και την λογική που χτίζει ένα τέτοιο σύστημα πολυστρωματικής αεράμυνας και όχι μόνο αεράμυνας αλλά συνολικά άμυνας, και θα είναι ελληνικό, το τονίζω, γιατί έχει τεράστια σημασία.
1: Άρα Γιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, εμείς πήραμε το πρωτότυπο, πάνω στο οποίο πρωτότυπο μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε. Εμείς
6: πήραμε το υλικό, το οποίο το πήραμε πέρα από το Εθνικό Κέντρο Δίκησης ξεκλείδωτο.
1: Αυτό.
6: Να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Mm-hmm. Δηλαδή οι Ισραηλοί δεν ήταν όπως πάρα πολλές άλλες χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ, να φέρουν τα, δίνουν τα συστήματα κλειδωμένα, χωρίς πηγαίους κωδικούς, το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα έρχεται, έχει τα λεγόμενα black box, τα μαύρα κουτιά, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Έτσι είναι, δεν μπορείς να παρέμβεις. Αν θες κάποια αλλαγή, απευθύνεσαι στη χώρα από την οποία το προμηθεύτηκες και στην εταιρεία που το προμηθεύτηκες, εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται
0: και
6: η όποια αλλαγή
0: το δώσαν
6: και την κάνει αυτό.
0: Δεν είναι και κυμπάριδες δηλαδή.
6: Ο κυμπάριδες δεν ξέρω. Μη φανταστείς. Η ουσία είναι ότι έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά πολιτικού deal. Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική και ένα συγκεκριμένο δυνητικό, αν θες, αντίπαλο στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή μοιράζουν τεχνογνωσία και σφίγγουν συμμαχίες, χτίζουν συμμαχίες μεταξύ αυτών. Και
2: θα πάρουμε δηλαδή κάποιο know-how επιτέλους εμείς. Γιατί το λέμε τόσα χρόνια.
6: Είναι το βασικότερο.
2: Ότι από το 1974 μέχρι σήμερα έχουμε αγοράσει 200 δισεκατομμύρια όπλα και δεν έχουμε μάθει τίποτα. Ούτε ένα φορτηγό δεν μπορούμε να φτιάξουμε.
6: Γιατί ό,τι αγοράζαμε.
2: Τα αγοράζαμε το ράφι.
6: Άμα θέλαμε ένα φορτηγό, φτιάχναμε. Άλλο η κουβέντα όμως αυτή. Αλλά συστήματα υψηλής τεχνολογίας τα αγοράζαμε πάντα. Οι πιο πολλές χώρες, μη φανταστείς, τα αγοράζουν κλειδωμένα.
2: Ναι.
6: Δηλαδή, κάθε κράτος κρατάει ως επτασφάγιστο μυστικό το πώς, τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να, τι αλλαγή μπορεί να γίνει. Και επίσης ζητάει και ένα πολιτικό ή οικονομικό τίμημα για κάθε αλλαγή που θα κάνεις πάνω.
1: Γι' αυτό το κρατάει σαν μυστικό.
6: Άκριβο.
1: Σου λέει, θες να το αλλάξεις, εσύ που το αγόρασες. Θα το φέρεις σε μένα, θα το αλλάξω και θα το πληρώσεις.
6: Ή επίσης μπορεί να μην εγκρίνει την αλλαγή. Δηλαδή, εσύ έχεις αγοράσει ένα σύστημα από τώρα τυχαία μια χώρα, ισπανικό, Και να θες να αγοράσεις, να το συνδυάσεις με ένα άλλο σύστημα, ένα ραντάρ ας πούμε, το οποίο να είναι εσθονικό. Οι Ισπανοί σου λένε, λυπάμαι, δεν γίνεται. Αν θες ραντάρ καλύτερο, θα πάρεις το δικό μας ραντάρ που είναι ήδη σεταρισμένο και κουμπώνει και είναι μια χαρά.
1: Και συνδέεται, ναι.
6: Και κάνει τόσο και δεν υπάρχει και θέμα διαπραγμάτευσης.
2: Σε μια συνέντευξη είχε δώσει ο Υπουργός Άμυνας, νομίζω, του Ισραήλ στην Καθημερινή. Mm-hmm. Είπε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τα F-35 και τα F-35, αν τα πάρει η Αμερική, δεν θα έχει μέσα εξαρτήματα που έχουμε δώσει εμείς το F-35 και είναι δικιά μας πατέντα.
6: Η Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, αλλάζουμε κουβέντα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Η μοναδική χώρα στον κόσμο η οποία κατάφερε να πάρει την άδεια από την Αμερική να βάλει Ισραηλινά δικά της υποσυστήματα. Όλες οι άλλες χώρες, ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο που μετήχε στην ανάπτυξη, ήταν εταίρος πρώτου επίπεδου, ο μοναδικός με τις ΗΠΑ, δεν επετράπει να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή και να βάλει οποιοδήποτε δικό της υποσύστημα πάνω. Το πήρε όσο έχει, κουτί, αυτό είναι παιδιά, μέχρι εκεί μπορείτε να παρέμβετε, τίποτα παραπάνω. Το Ισραήλ ήταν μοναδική χώρα που έχει φτιάξει το δικό της F-35. Πήρε την κινητήρα, πήρε το αεροσκάφος, πήρε τα βασικά ηλεκτρονικά και από εκεί πέρα έχτισε ό,τι ήθελε πάνω, προσάρμοσε ό,τι όπλα ήθελε πάνω και το χρησιμοποιεί με έναν δικό της μοναδικό τρόπο.
2: Άρα το συμβόλαιο αυτό δίνει δυνατότητα και κάπως οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
6: Αν έχουμε μυαλό, ναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Ένα σκαλοπάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά. Αν έχουμε μυαλό, αν είμαστε μεθοδικοί, αν λειτουργήσουμε όχι ως Έλληνες μέχρι τώρα όπως ξέραμε και κάνουμε κάτι παραπάνω, ναι, δίνει πάρα πολλά. Και μόνο το υποκατασκευαστικό έργο το οποίο έχει υπογραφεί και το οποίο είναι 750 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν σε ελληνικές επιχειρήσεις, δίνει αν μη άλλο και ένα κεφάλαιο.
0: Πότε θα είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα?
6: Σε 34 μήνες. Πλήρως λειτουργικό σε 34 μήνες. Ανεπτυγμένο.
0: Εντυπωσιακό.
6: Ανεπτυγμένο στις θέσεις του, πλήρη σύνθεση και με το κέντρο οπτικής και ελέγχου να λειτουργεί. Το οποίο θα παίρνει εικόνα, στοιχεία, δεδομένα και θα μοιράζει αυτό το Εθνικό Κέντρο Οπτικής και Ελέγχου σε μια σειρά άλλα συστήματα. Στα Ραφάλ, στις Μπελαρά, στους Πάτριοτ, οι οποίοι θα κουμπώσουν στην ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή υπάρχοντα συστήματα. Αλλά θα υπάρχουν και κάποιες διαπλοκές, αν θες. Δηλαδή, τα ραντάρ που αγοράζουμε τα Ισραηλινά είναι, λέγονται MMR, multi-role. Είναι δηλαδή, δεν είναι ραντάρ αεράμινας, βλέπουμε αεροπλάνα, cruise drone. Βλέπουν τα πάντα και επεξεργάζονται τα πάντα. Βλέπουν ακόμα και βλήματα πυροβολικού. Δηλαδή, λέω ένα υποθετικό σενάριο, κάποιος, μια πυροβολαρχή, ανοίγει πυρ κατά ενός νησιού. Το συγκεκριμένο ραντάρ μπορεί να, με την τροχιά όπως σηκώνονται ακόμα τα βλήματα πριν καν πέσουν στο στόχο, να εντοπίσει από πού ακριβώς εκτοξεύτηκαν και τα συστήματα PULS, το Ισραηλινά επίσης που αγοράσαμε ρουκετών, να τροφοδοτηθούν και να εκτοξεύσουν αμέσως πυρά απάντησης. Αυτό είναι η δικτύωση. Τα συνδυάζεις πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν το καθένα που λειτουργούσε μόνο του και με βάση τη λογική του κλάδου. Τώρα πάει παντού.
2: Κάθε μέρα πρέπει να είσαι εδώ και να κάνεις μαθήματα. Κάθε μέρα.
6: Δεν ξέρω ποιος θέλει να τα ακούει αυτά τα μαθήματα.
0: Το Νότι σίγουρα.
2: Εγώ με να μ' αρέσουν πολύ.
6: Είναι φαν. Όχι, το αναγνωρίζω. Είναι σταθερός φαν.
1: Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: 90,3.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε σχολικό λεωφορείο στο λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά. Δεν υπήρχαν επιβαίνοντες. Ο οδηγός και ο συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας δήλωσε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, με τις αρχές να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα προκύπτει ότι τρεις αναβάτες δεν φορούσαν κράνος. Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,3% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2017-2020 ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δηλώναν εκτάσεις σε Κάσο, Άνδρο, Νήσιρο, Φλόρινα και Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν για να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Η υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπιση όλων των απειλών και των προκλήσεων, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στο Δουβλίνο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Μουζουράς Χανίων. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν έχετε παράπονο?
1: Όχι, τραγουδάκι.
2: Πολύ ωραίο, πολύ
0: δεν
2: ωραίο.
0: Δεν έχετε τραγουδάκι. Κανένα παράπονο.
1: Της εποχής σου.
0: Της εποχής μου. Ναι. Ποιος το διάλεξε?
1: Εγώ.
0: Εσύ, εσύ το διάλεξες?
1: Εγώ.
0: Γιατί το διάλεξες?
1: Τι, εγώ το διάλεξα.
0: Πότε το διάλεξες?
1: Εγώ. Από το καλοκαίρι ακόμα.
0: Τώρα, ποιος το διάλεξε να παίξει?
1: Τώρα, το είπαμε εσύ.
0: Το είπαμε εσύ, καταλαβες. Αυτό είναι, δεν παίζεται.
1: Εννοείς τώρα, αυτή τη στιγμή. Εσύ το είπες, εσύ.
0: Λοιπόν,
1: εσύ.
0: Εσύ. Να πω λοιπόν ότι σας το βάλαμε για να σας προσγειώσουμε ωραία. Γράφουν οι κάμερες, Γιάννη, μην κάνεις τέτοια. Λοιπόν, γιατί έχουμε αύξηση του πληθωρισμού.
1: Του πιανού.
0: Του πληθωρισμού.
1: Αποκλείεται.
0: Αλήθεια, μα την Παναγία σας το λέω, αυξήθηκε ο πληθωρισμός.
2: Έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Τον Αύγουστο, ναι.
1: Πώς γίνεται να αυξηθεί ο πληθωρισμό?
2: Τώρα που βρήξανε 1000 προϊόντα, 1100.
0: Αυτό είναι μετά που θα πέσει.
1: Αυτό είναι από τώρα.
0: Αφού θα πέσει μετά, θα πα στο σούπερ μάρκετ και θα πέσει.
1: Άρα το αυξήσαμε για να το ρίξουμε.
0: Αυτό. Αυξήθηκε πρώτα από μόνο.
2: Άρα πόσο
0: αύξηση? Και μετά θα...
1: για πες.
0: 3,7 τον Αύγουστο.
2: 3,7. Ναι. Και τον προηγούμενο μήνα πόσο ήταν?
0: 2,7 το Ιούνιο.
2: 1%.
1: Μεγάλο. Έτσι. Μεγάλη αύξηση.
0: Στην Ευρωζώνη συνολικά ήταν 3,3. Όμως, για να καταλάβουμε ότι...
2: Εντάξει, είναι... εμείς έχουμε και πολλούς τουρίστες. Και όπως ξέρεις, και πας να ψωνείς έξω, λες πόσο κάνει αυτό. Τώρα βάλε 10% πάνω, τουρίστας είναι.
0: Ναι, αλλά εδώ τι γίνεται? Δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Τι εννοείς δεν είμαστε μόνοι μας? Στον πληθωρισμό.
0: Στον πληθωρισμό.
1: Αλλά με ποιους άλλους?
0: Λοιπόν, στην κορυφή είναι η Λιθουανία 5,8.
2: 5,8.
0: Κύπρος 5,2. Βουλγαρία 5,1. Ισπανία 4,5.
1: Άρα καλά είμαστε εμείς, παιδιά.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, καλά είμαστε εμείς. Βέλγια και...
2: και αυτό είναι δηλαδή από τι? Από τα τρόφιμα και
1: δεν
2: από,
1: καλά.
2: Και από την ενέργεια.
0: Από την ενέργεια βασικά.
2: Από την ενέργεια, ναι.
0: Στο Βέλγιο 4,2, Λουξεμβούργο 4.
1: Ναι.
0: Στις μεγαλύτερες οικονομίες, δηλαδή Γερμανία 2,9, Γαλλία 2,7, Ιταλία 3,2. Χαμηλότερες επιδόσεις έχουμε Εσθονία με 1,3 και Μάλτα με 1,9.
1: Μάλιστα. Άρα
0: η ενέργεια είναι πρόβλημα και πιέζει.
1: Ναι. Πιέζει και για τη Γερμανία, πιέζει και για την Ιταλία.
2: Έβαλα στο αυτοκίνητο πετρέλαιο. Mm-hmm. Έχει 2 ευρώ.
0: Πετρέλαιο και στο αυτοκίνητο. Mm. Και δυο σας πετρέλαιο. Πολύ είναι το περιβάλλον.
1: Γιατί νομίζω ότι δίνει ο Μητσοτάκης επιδοτήσει στο πετρέλαιο?
2: 2 ευρώ. 1,90, δεν θυμάμαι, 97, ξέρω κάτι είχε. Ναι. 2 ευρώ. Έχω να το δω πάρα πολύ καιρό αυτό.
1: Και, όχι, όχι. Πέρα.
2: Όχι.
1: Αρχές Ιουλίου.
2: Ναι.
1: Είχε 2, μετά έπεσε. Πήγε στο 1,80 κάτι, 1,90 κάτι.
2: Αρχές Ιουλίου, ναι.
1: Με τη αυτό.
2: Αλλά με, πριν όμως.
1: Και μετά, πριν όχι. Ναι. Πριν δεν υπήρχε το πετρέλαιο, ήταν ένα 7.
2: Έτσι.
1: Ένα 7-8, ανάλογα αν έβαζε στο ενισημένο ή το μη. Λοιπόν, η βενζίνη άγγιζε, φλέρταρε με τα 2, ήταν στο 1,8-1,9. Ναι. Το πετρέλαιο όχι. Μετά σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός. Ποιοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο? Ναι. Δώσε επιδότηση.
0: Ο Παδόπουλος και ο Τζούνας.
2: Ναι. Όχι, οι επιχειρηματίες φαντάζομαι.
0: Για εσάς το. Και μολύνετε και το περιβάλλον.
1: Γιατί το μολύνουμε το περιβάλλον?
0: Τι το κάνετε?
1: Άμα έχεις πάντως, Euro 6, 8, 9, 10, πώς τα λένε τα αυτοκίνητα.
2: Η κυβέρνηση κάνει κάθε μέρα ένα θέμα επικοινωνιακό. Επιτίθεται στο Πασόκ, στον Τζίπρα, τον Αντάλο. Μπας και διώξει, ξέρεις, το ενδιαφέρον από αυτά τα πράγματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο.
1: Την καθημερινότητα.
2: Πρέπει
1: δηλαδή
2: να καταλάβει ότι αν κερδίσει το στοίχημα με την ακρίβεια, γιατί δεν το έχει κερδίσει με τίποτα, θα κερδίσει τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά λένε σε κάποιους σαν και εσένα από
2: θα
1: την κυβέρνηση.
2: Θα βγει αυτοδύναμη.
1: Λένε σε κάποιους σαν και εσένα από την κυβέρνηση. Δεν μας λες ενώτη και ο καθένας άλλος τον τρόπο να την κερδίσω την ακρίβεια, γιατί δεν μπορούν και τα υπόλοιπα κράτη, σου λέει.
2: Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
0: Καταρχάς, έχασε την αγωνία του Νότι να πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, του δίνει τώρα.
2: Έχεις άδικο. Εγώ έχω αγωνία να έχουμε. Θέλω να έχουμε κυβέρνηση.
0: Μα το ξέρω.
2: Δεν φέρνεται η χώρα 6 μήνες για το πώς θα κάνουμε κυβέρνηση.
1: Καλά, γι' αυτό η χώρα θα αποφασίσει όμως ο λαός.
2: Προφανώς.
0: Λοιπόν, πόσο είναι το διάλειμμα, σε παρακαλώ? 3 λεπτά. Κυρία Αποστολάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Κάντε μας μία χάρη μόνο, λίγο υπομονή, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μην σας διακόψουμε στον ηρμό της σκέψης σας.
1: Να έχουμε όλο το χρόνο.
0: Για να έχουμε όλο το χρόνο και να επιστρέψουμε.
1: Μάλιστα. Και να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έτσι, Μητροπολιτικό Κολέγιο, μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Έρευνα, μεγάλη πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα, την MRB, τον Ιούλιο που μας πέρασε. 8 στους 10 του αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Και να πω και εγώ ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα ποπ αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
17: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη, που περιμένατε.
3: Να είστε καλά.
2: Γιατί η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι πήγατε με αυτούς οι οποίοι λένε δεν πληρώνω, δεν πληρώνω?
3: Κύριε Παπαδόπουλε, όταν οι μάσκες πέφτουν, και στο συγκεκριμένο θέμα, στο θέμα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, οι μάσκες έχουν πέσει προπολού για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα έλεγα ότι πρόσφατα με την εκδήλωση αυτή που οργανώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ο πρόεδρος Πασόκ παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεών μας, ο μηχανισμός της προπαγάνδας κάτι πρέπει να πει. Και επειδή πράγματι το να θυμίζει κανείς στην ελληνική κοινωνία την ανευθυνότητα, τον τυχοδιοκτικό λαϊκισμό και όλα όσα ζήσαμε στη δραματική περίοδο της χρεοκοπίας είναι ένα επιχείρημα, προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν απέναντι σε αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Απέναντι σε αυτούς που στον αντίποδα αυτού του τυχοδιοκτικού λαϊκισμού, στον αντίποδα του κινήματος «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», της εισάχθειας, του «με ένα νόμο και ένα άρθρο» κτλ. Κτλ. Στάθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, σήκωσαν ένα βάρος που δεν τους αναλογούσε, κράτησαν τη χώρα όρθια και σήμερα, με την, από τη θέση μάλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Βουλή, ασκούν μια σοβαρή θεσμική υπεύθυνη αντιπολίτευση με ολοκληρωμένες προτάσεις για το αύριο, οι οποίες όμως απέναντι στην κυβερνητική πολιτική αναδεικνύουν μια διαιρετική τομή, δηλαδή με ποιους είσαι, ποιους εκπροσωπείς και τα συμφέροντα ποιον υπερασπίζεσαι. Και είναι προφανές σε ό,τι αφορά και το ιδιωτικό χρέος,
1: ναι,
3: ότι η κυβέρνηση έχει προτάξει να υπερασπίζεται, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός τραπεζικού τομέα που λειτουργεί με πολύ έντονο καταχρηστικό τρόπο, και βέβαια τα συμφέροντα των funds και των services που λειτουργούν ασίδωτα, χωρίς κανένα ελεγκτικό και κανονιστικό πλαίσιο που να τους επιβάλλει κανόνες και χωρίς καμία προστασία για τον ευάλωτο κρίκο αυτή.
1: Μπήκαν κάποιοι κανόνες, κυρία Αποστολάκη, τα προηγούμενα
3: χρόνια. Για τον ευάλωτο κρίκο
1: και στα funds και στους services. Άρα ουσιαστικά η κυβέρνηση είναι υπέρ των τραπεζών, υπέρ των funds και το Πασόκ να δούμε τι αντιπροτείνει εδώ.
3: Βεβαίως.
1: Για να ακούσουμε και κάτι από το πρόγραμμα.
3: Βεβαίως. Δεν σας άκουσα, κύριε Τσούνο, τι είπατε για τους κανόνες, ότι υπάρχουν κανόνες?
1: Δεν είχαν μπει τα προηγούμενα χρόνια κανόνες ό,τι αφορά funds, services και τράπεζες?
3: Όχι, όχι, βεβαίως
1: όχι,
3: δεν είχαν μπει.
1: Μάλιστα.
3: Και προσέξτε να δείτε, έχει μεγάλη αξία το γεγονός ότι δεν είχαν μπει, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω από μια σειρά οδηγιών που ψηφιζόντουσαν προκειμένου ακριβώς να μπει ένα πλαίσιο λειτουργίας που προσφέρει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που σας είπα, σε μια σχέση που δεν είναι ισοβαρής. Υπάρχει ο αδύναμος κρίκος που είναι ο ευάλωτος ο φιλέτης και υπάρχει ένας πιο ισχυρός κρίκος σε αυτή την αλυσίδα.
1: Ναι.
3: Ενώ λοιπόν οι οδηγίες αυτές έδιναν τη δυνατότητα να μπαίνουν κανόνες, για παράδειγμα σας λέω το πιο έτσι προφανές, ότι όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτούς, αφού τα καταφέρεις μέσα από το τηλέφωνο, γιατί συνήθως δεν μπορεί κανένας να σε δει, είμαι σίγουρη ότι όσοι μας ακούν και ανήκουν σε αυτόν τον ωκεανό του χρέους.
1: Όλοι έχουμε ακούσει τέτοιο περιστατικό, ναι, και τέτοια περίπτωση. Αλήθεια.
3: Ακριβώς. Δεν είχαν την υποχρέωση και δεν έχουν την υποχρέωση να σου παρουσιάζουν ένα ιστορικό της οφειλής σου. Σου λένε, για παράδειγμα, ότι χρωστάς τόσα και άντε εσύ να βρεις άκρη, χωρίς να σου κάνουν μια ανάλυση πώς έχει προκύψει αυτό, τι υπόλοιπο έχεις, τι έχεις εξοφλήσει μέχρι σήμερα και ποιες ήταν οι δόσεις. Λοιπόν, στον αντίποδα αυτών, και όταν η κυβέρνηση...
1: Ναι, για να πάμε στην πρόταση του Πασόκ.
3: Ναι, ναι, ναι. Και όταν η κυβέρνηση ψήφιζε, ενσωμάτωνε στην Εθνική Ένωμη Τάξη τις οδηγίες, περνούσε το μικρότερο δυνατό κατόφλι σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που τους έχετε. Λοιπόν, η πρόταση του Πασόκ. Καταρχήν ξεκινάμε από το κορυφαίο, αν θέλετε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή την επαναφορά της προστασίας για την πρώτη κατοικία. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το 2010, μέσα σε συνθήκες θα έλεγα μειωμένης διαπραγματευτικής ισχύος, καθώς η χρεοκοπία είχε και οι συνέπειες της είχαν ξεκινήσει, το Πασόκ ψήφισε αυτόν τον περίφημο νόμο 3869 του 10, που τον λέτε και τον λένε νόμος Κατσέλη, αλλά ξέρετε είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτός ο νόμος άρχισε να ακροτηριάζεται από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με δύο νομοθετικές παρεμβάσεις το 2015 και καταργήθηκε πλήρως με το νέο πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας το 2020.
0: Μάλιστα.
3: Άρα το Πασόκ θα επαναφέρει αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία, για τα σπίτια των ανθρώπων. Δεν μιλάμε ούτε για περιουσίες, ούτε για βίλες και δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
1: Άρα θα επαναφέρετε τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.
3: Επικαιροποιημένα σήμερα.
1: Μάλιστα.
3: Θα ρυθμίσουμε μία δόση, μία νέα ρύθμιση για 120 δόσεις προς το δημόσιο, γιατί με αυτόν τον τρόπο, πέραν όλων των άλλων, πέρας μιας κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι σε επιχειρηματίες που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να σώσουν την επιχείρησή τους, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να μπουν κάποια χρήματα στα δημόσια ταμεία από ένα χρέος που κατά τα άλλα θα είναι ανίσπρακτο. Θα αλλάξουμε ουσιαστικά τον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε να οδηγεί σε πραγματικά βιώσιμες ρυθμίσεις και όχι στη σημερινή κατάσταση όπου εάν δει κανείς τα στοιχεία είναι πολύ περιορισμένη η χρησιμότητά του και ένας από τους παράγοντες που θα το αλλάξουμε είναι μια δυνατότητα υποχρεωτικότητας του πιστωτή. Δηλαδή δεν θα
2: η Κύπρος δεν έχει ένα αντίστοιχο σύστημα που βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν το πρώτο του σπίτι.
3: Η Κύπρος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εμάς στη διαχείριση του χρέους, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα και σε σχέση με την υποχρεωτικότητα που σας μιλούσα, γιατί είναι βασική προϋπόθεση. Ναι. Εδώ ο πιστωτής, αν θέλει, και αν κάνει μια πρόταση αν ο φιλέτης κάνει μια πρόταση για εξοδικαστικό μηχανισμό και ο πιστωτής την απορρίψει, το φαν δηλαδή την απορρίψει και οι services, δεν έχουν καμία υποχρέωση να αιτιολογήσουν γιατί την απορρίπτουν. Μια τέταρτη παρέμβαση πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με αυτά που σας είπα πριν είναι ότι θεσπίζουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματικής λογοδοσίας για τους services, γιατί η σημερινή τους λειτουργία με την ανοχή της κυβέρνησης, με επιλογή της κυβέρνησης, είναι ασίδωτη στη χώρα μας. Επίσης δίνουμε στο δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε φαντ. Γύρω από αυτή την υπόθεση.
0: Σε αυτό να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Αποστολάκη. Γιατί
3: έχει γίνει μεγάλη συζήτηση γι' αυτό.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι δικαίως πολύ μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει κανονικά αυτή τη στιγμή τη δόση του δανείου του, δεν πρέπει και αυτός να αφήσει το δάνειό του να κοκκινήσει και να έρθει πριν το σέρβις, πριν την, γιατί οι services πήραν τα δάνεια στο 10% της αξίας.
3: Πράγματι.
0: Με τι...
3: 1,4 δισεκατομμύρια κατέβαλαν
0: και πήραν δάνεια 12, πόσο ήταν.
3: 36, ναι. κύριε Κούντα.
0: Ναι, αλλά εδώ πώς θα λειτουργήσει αυτό, να είναι δίκαιο και για τους άλλους. Γιατί όλοι, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Πώς δεν θα αφήσεις, πώς δεν θα μπεις στον πειρασμό κι εσύ να πεις άμα είναι έτσι θα κοκκινήσω εγώ το δάνειό μου, θα το πάρει κάποιος και λίγο πριν το πάρει να έρθω να του πω το αγοράζω και εγώ ρε παιδιά 10%.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν το να μπει σε μια λογική ότι αφήνω το δάνειό μου να κοκκινήσει ενώ μέχρι σήμερα είσαι ένας συνεπής οφειλέτης.
0: Μα και αυτοί που καταστράφηκαν συνεπής οφειλέτες ήταν να έρθει η κρίση. Κάποια από αυτά.
1: Δεν ήταν όλοι μπαταξίδες δηλαδή, ναι.
3: Ναι, δεν λέω.
2: Δηλαδή αυτό, πρέπει να σε ευάλωτο θέλει να πει νοικοκυριό, να σε βλέπει ο άλλος σου, δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις για να στο κάνει αυτό. Να μην το κάνουν όλοι.
3: Ναι, θέλω να πω ότι το να είσαι ένας συνεπής, πώς να σας το πω, αυτό που λέμε νοικοκύρης, σε αντίθεση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, με τους μπαταξίδες, όλο αυτό... και ξαφνικά να πεις ότι εγώ το αφήνω να κοκκινήσει προκειμένου αυτό το πράγμα να μπορέσω να εκμεταλλευτώ, θα προκύπτει και από την οικονομική σου κατάσταση. Δηλαδή, το
0: ναι, αλλά τώρα θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος σε αυτούς που τώρα μπορεί κάποιοι να έχουν πραγματικά και μακάρι άνθρωποι να έχουν καταφέρει να ορθοποδήσουν στη ζωή τους πάλι μετά την οικονομική λέλαπα, αν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο στο αρχικό κεφάλαιο. Και όχι σε αυτό που ήρθε στο ενδιάμεσο. Δεν είναι λίγο λεπτές οι γραμμές. Γι' αυτό υπάρχει και τόσο μεγάλη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Να ξέρετε ότι για το συγκεκριμένο θέμα η συζήτηση που υπάρχει δεν είναι αυτή στην οποία αναφέρεστε.
0: Ναι.
3: Είναι η γνωστή αντιμετώπιση όταν κάτι μας ζορίζει και κυρίως ρίχνει τη μάσκα, ότι τάχα δήθεν αυτό δεν επιτρέπεται από το ενωσιακό δίκαιο.
0: Ναι, και γιατί έχουν τιτλοποιηθεί είναι... και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω αυτό, εγώ πάω στην ουσία του θέματος. Που η ουσία του θέματος δεν είναι όλο το υπόλοιπο, για μένα, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Αλλά είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη.
3: Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη.
2: Αλλά και μια μάζεμα, ένα μάζεμα προς τα φανς, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη, γιατί δεν μιλάτε με μια πολιτική δύναμη που εκφράζει την λογική του δεν πληρώνω, τη λογική της εισάχθειας ή τη λογική ενός λαϊκισμού που έρχεται να κανακέψει στρατηγικούς κακοπληρωτές που έρχονται να πατήσουν πάνω στον κόπο και στο μόχθο όλων αυτών
0: των υπολείπων. Σωστό. Κλείνοντας, κυρία Αποστολάκη, επειδή υπάρχει ένα προσωπικό ερώτημα από το φίλο μας τον Τάσο από την Καρδίτσα, θα φάμε λίγο χρόνο, Κώστα. Λέει: ρωτήστε την κυρία Αποστολάκη, έκανε μια επερώτηση στη Βουλή σχετικά με επιστολές που ήρθαν στην Καρδίτσα και ζητούσαν δικαιολογητικά από τον Ιαννό το Σεπτέμβριο του 20, 6 χρόνια μετά. Πήρε απάντηση από τον Υπουργό, γιατί μας ζητάνε τα λεφτά πίσω. Λέει: ευχαριστώ.
3: Όχι, δεν έχω πάρει απάντηση από τον Υπουργό ακόμη. Λέω στο φίλο μας την Καρδίτσα.
0: Και δεσμευόμαστε, μόλις η κυρία Αποστολάκη πάρει την απάντηση, να βγει να μας το πει, γιατί είναι σοβαρό το θέμα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Αποστολάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
3: Να είστε καλά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε όλους εσάς τους υπόλοιπους. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να έχετε.
0: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
18: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
19: Sky 100,3.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε. Αφήστε.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να έχετε.
2: Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Καλό μήνα. Ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τρίτη σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλό μήνα και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους όπως πάντοτε. Στο 3,7 ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Το κόστος ενέργειας, τα καύσιμα πυροδοτούν ένα σημαντικό κομμάτι της ακρίβειας. Ποια μέτρα προκρίνονται και ποια μπαίνουν στον πάγο?
1: Όχι, fuel pass δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Αυτό το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι και έτσι θα σχηματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί μέτρο-μέτρο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι μέτρα τα οποία όσο γίνεται, στο μέτρο πάντα του δυνατού, δίνουν περισσότερα χρήματα στις τσέπες του πολίτη.
0: Οργισμένες οι αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς βλέπουν την Ελλάδα να αποκτά ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας, την ασπίδα του Αχιλλέα. Θέμα προκλήσεων και αναθεωρητισμού θέτει ο Νίκος Δένδιας στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας.
2: Να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα.
3: Λένε ότι ο Μητσοτάκης εξοπλίζει την Ελλάδα με φρεγάτες, με μαχητικά, με την ασπίδα του Αχιλλέα, με πυραυλικά συστήματα, όπου ετοιμάζεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Ενώνει σε μια ενιαία νοητή γραμμή Ελλάδα και Προ-Ισραήλ έναντι μιας απειλής που μπορεί να έρχεται από τα ανατολικά.
0: Αντιλαμβάνεστε τι αλλάζει στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο αυτό το θέμα. Πλήθος ερωτημάτων για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μετά και την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι φέρει τραύματα από μαχαίρι. Απίστευτη ισχυρισμή από τον πατέρα του που έχει δυσυλληφθεί.

0: Δεν ξέρω αν είναι προϊόν όντως πραγματικού προβλήματος ψυχιατρικής φύσεως ή είναι πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως είναι ένας ισχυρισμός κατόπιν συνεννοήσεως με τους δικηγόρους.
1: Αν είχαμε στα ραντάρ λοιπόν του κράτους κοινωνικής προστασίας, κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, βλέπαμε, παρακολουθούσαμε αυτή την οικογένεια όσο φύλαμε, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
2: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σπανός, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουγέ, τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να καταλήξουμε νομίζω στον άνθρωπο που περιμένετε όλοι να ακούσετε αυτή την ώρα, γιατί γνωρίζω Δημήτρη Κόλιο Μιχάλη, πως κρέμονται από τα χείλη σου να δουν τι θα συναντήσουν οι οδηγοί αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Αλήθεια είναι πως τρομοκρατηθήκαμε άπαντες και άπασες το πρωί από το μέγεθος της κυκλοφορίας, της κίνησης.
2: Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, λέγεται αυτό.
3: Έχεις δίκιο. Να σου πω βέβαια την αλήθεια, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν θυμάμαι 1η Σεπτέμβρη άλλη φορά να είχαμε τόση πολλή κίνηση. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Και τώρα λοιπόν που συζητάμε, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία καλό θα ήταν όσοι μπορούν να τα αποφύγουν, θα προσπαθήσουμε και εμείς να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο κέντρο της Αθήνας θα βρείτε κίνηση κυρίως στη Σταδίου και στους γύρωθεν αυτής δρόμους βεβαίως, αλλά κυρίως στη Σταδίου. Εύκολο να την αποφύγετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ακαδημία εάν το επιθυμείτε. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστερήσεις, αλλά μην σας τρομάξει, δεν είναι πάνω από 10 λεπτά οι καθυστερήσεις. Αν θέλετε, συνεχίστε προς τα βόρεια μέσω της Κηφισού. Αυτό που πρέπει να αποφύγετε και ισχύει εδώ και πολλές ημέρες βεβαίως, εδώ και καιρό, είναι ο κόμβος μεταμόρφωση της Αττικής Οδού που μας βγάζει προς τη Λαμία. Έχουμε εργασίες. Επιτέλους αποφάσισαν να διαπλατείνουν την έξοδο προς Λαμία και από μία λωριδίτσα για όλους, από όποια κατεύθυνση και αν έρχονται, να τις κάνουν δύο. Θα υποστούμε την ταλαιπωρία μέχρι να τελειώσουν όμως τα έργα, επειδή είναι μεγάλη αναμονή στο σημείο. Αν θέλετε, δοκιμάστε τη λεωφόρο Ηρακλείου ή όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως τη λεωφόρο Κηφισίας, η οποία μόνο στην Νέα Ερυθρέα θα σας καθυστερήσει. Σπύρο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μείνουμε λιγάκι στα της κυκλοφορίας πριν μπούμε στα επόμενα θέματα της ειδησιογραφίας. Γιατί υπάρχει μια νέα υπηρεσία της αστυνομίας που έπιασε δουλειά από σήμερα προκειμένου να διευκολύνει τη ζωή σας, των οδηγών που καθημερινά, οδηγοί που καθημερινά χάνουν ατέλειωτες ώρες στους δρόμους της Αττικής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για την ομάδα Κόμβος, κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης από κίνητα αρχικά. Μια ομάδα βέβαια η οποία, να τονίσουμε, ότι λειτουργούσε έστω και πιλωτικά εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτό το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει τώρα από σήμερα, από Σεπτέμβρη, είναι ότι έχει περισσότερα εργαλεία τεχνικά. Είχαν παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι από την ηγεσία του Υπουργείου και μιλάμε για μια υπερσύγχρονη εφαρμογή, Traffic Commander ονομάζεται, και υποδέχεται πλέον και τις πληροφορίες που θα έχουν αυτά τα στελέχη αυτής της ομάδας, αλλά και όποια οπτική καταγραφή υπάρχει για να βοηθήσει. Δηλαδή μιλάμε για εικόνα από drone, από κάμερες κυκλοφορίας, από οποιοδήποτε πηγή, από 50 διαφορετικές πηγές ουσιαστικά θα υποδέχεται πληροφορίες και εικόνα αυτό το σύστημα, το Traffic Commander, προκειμένου να μπορεί να διαχειρίζεται ημερησίως με βάση τις δυνατότητες του 50.000 συμβάντα στην Αττική. Στόχος τώρα είναι αυτή η ενοποιημένη εικόνα που θα φτάνει, και θα φτάνει και ταχύτερα, και θα τη διαχειρίζονται οι επιτελείς της τροχέας με μια μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παρελθόν, αν μπορέσει να αποδώσει να φτάσει η βελτίωση της κυκλοφορίας σε ένα ποσοστό που θα ξεπερνάει το 25 και θα αγγίζει το 30%. Αυτή τουλάχιστον ήταν ο στόχος που παρουσίασαν όταν ουσιαστικά ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία με τον αναβαθμισμένο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας της τροχέας, που από σήμερα ουσιαστικά θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
2: Όλα κρίνονται βεβαίως εκ του αποτελέσματος, δηλαδή γιατί είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος να ανακουφιστούν λίγο οι οδηγοί στην Αθήνα, είναι πολύ φιλόδοξο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να δούμε, κάθε κίνηση βέβαια που στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για αυτή τη νέα υπηρεσία της αστυνομίας. Χάνονται, σύμφωνα με έρευνες, κάθε χρόνο ένας οδηγός που κινείται στους δρόμους της Αθήνας κατά μέσο όρο περνάει 5 ημέρες της ζωής του, είναι σχεδόν 120 ώρες, περνάει 5 ημέρες της ζωής του μποτιλιαρισμένος. Αυτή είναι η κατάσταση. Ειδικά στον Κηφισό, λένε συγκοινωνιολόγοι, ότι έχουμε ημερήσιες διελεύσεις αυτοκινήτων που ξεπερνούν τις 260. χιλιάδες και πρόκειται να αυξηθούν. Τέθηκε το πρωί στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον κύριο Χρυσοχοίδη, εάν μπορεί να γίνει κάτι στον Κηφισό αυτή τη στιγμή, η απάντηση του Υπουργού.
5: Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
6: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
5: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
6: για να λύσεις ακριβώς.
5: Θα εξαφανίσει.
6: Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί.
2: Πρέπει να είσαι μάγος, λέει ο Υπουργός, για να λύσεις το πρόβλημα στον Κηφισό. Αν δεν υπάρξουν έργα, αν δεν υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών, ακόμα και αυτή η νέα υπηρεσία, η υπηρεσία κόμβους, είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορεί να κάνει για τον Κηφισό. Αυτά για να προσγειωθούμε λιγάκι στην πραγματικότητα. Και θα συνεχίσουμε μετά των δρόμων, αλλά αυτή τη φορά από το επίπεδο της ταλαιπωρίας, το επίπεδο του κινδύνου. Είχαμε ένα δυστύχημα, είχαμε μια τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί.
7: Ένα ακόμη τροχαίο με νεκρούς, Σπύρος, στους ελληνικούς δρόμους, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μία μοτοσικλέτα κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων με οδηγό μία 27χρονη γυναίκα και συνεπιβάτηδα ακόμη μία γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Αρμένη Βραΐλα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με δεύτερη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ένας άνδρας 51 ετών. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές. Αυτή ως μάρτυρας περιέγραψε στην ΕΡΤ τη στιγμή της σύγκρουσης.
8: Δεν φορούσανε κράνος, από ό,τι έμαθα. Και όπως κατεβαίνανε, ακούω πρώτα την καζιά, μετά ακούω τον μπαμ. Δηλαδή έγινε ξαφνικά, όλοι κατεβαίνανε προς τα κάτω να δούνε.
7: Οι τρεις αναβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η προανάκριση τώρα είναι σε εξέλιξη για να εξακριβωθεί τι ακριβώς έγινε. Από την πρώτη εικόνα πάντως που έχει η τροχιά, έχει προκύψει ότι κανείς από τους τρεις αναβάτες των δύο μοτοσυκλετών δεν φαίνεται ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο της σύγκρουσης υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Με αποτέλεσμα η έρευνα τώρα να επικεντρώνεται στο ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το κόκκινο.
2: Ναι.
7: Επίσης να σου πω ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο μια μοτοσυκλέτα να επιχείρησε να κάνει αναστροφή επί τόπου για να μπει στο αντίθετο ρεύμα.
2: Μάλιστα.
7: Να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται κάτι τέτοιο. Εξετάζεται λοιπόν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, παράλληλα και μαρτυρίες που μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, Νίκος Ρήγας, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ότι παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους αυξημένους ελέγχους, κάποιοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν δυστυχώς επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.
9: Το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε δυστυχώς άλλα τρία θύματα στην άσφαλτο, παρά τις καμπάνιες που έχουμε κάνει, παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους ελέγχους που γίνονται. Κάποιοι δυστυχώς δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του ΚΟ. Κάποιο λάθος στιγμιαίο μπορεί να αποβεί μοιραίο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
2: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά δυστυχώς με ό,τι συμβαίνει στους δρόμους, αφενός πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται, αφετέρου δεν υπάρχει και ο έλεγχος που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν ήταν όμως το μόνο δυστύχημα το τελευταίο 24ωρο, έτσι δεν είναι?
7: Είχαμε ένα ακόμη χθες στις 9:30 το βράδυ στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσόνας και όπως έχει γίνει γνωστό από την ελληνική αστυνομία, πάλι μία μοτοσυκλέτα με οδηγό έναν 34χρονο κινούνταν στην περιφερειακή της Δραπετσόνας, στο ρεύμα από Πειραιά προς το Πέραμα. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξετράπη προς τα αριστερά, προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Ευτυχώς ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου ευτυχώς τραυματίστηκε, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Εκτός όμως από τα τροχαία αυτά στην Αττική, είχαμε και στη Θήβα. Είχαμε ένα δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Θήβας Λιβαδιάς, λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδούς Θήβας Λιβαδιάς. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες με καταγωγή από τη Ρουμανία, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα και συγκρούστηκαν με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα. Όπως έχει αναφέρει ο συνοδηγός του αγροτικού, δύο άνδρες ήταν και κουρασμένοι. Εκείνη την, ήταν δηλαδή την ώρα που έβγαινε και ο ήλιος και δυσκόλευε την ορατότητά τους. Αυτά τα έχουν πει στις αρχές. Το αγροτικό φαίνεται να κινούνταν επίσης με αυξημένη ταχύτητα και υποσυνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση. Πλαγιομετωπικά συγκρούστηκε από την πλευρά του οδηγού στο προπορευόμενο φορτηγό. Ο 56χρονος οδηγός του αγροτικού δυστυχώς σκοτώθηκε ακαριαίο. Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε, ενώ σώος βγήκε από το όχημά του και ο οδηγός του φορτηγού. Και οι δύο, ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, είναι σε κατάσταση σοκ και από τον θάνατο του 56χρονου.
2: Αντιληπτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη, με αυτές τις τραγωδίες. Καθημερινότητα πια, δυστυχώς, στην άσφαλτο. Και θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Έχουμε ήδη τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
2: Έχουμε να αρχίσουμε από τα νέα που μας έφερε η Eurostat.
10: Ναι, η αλήθεια είναι είδαμε ξαφνικά μία μονάδα πάνω τον πληθωρισμό.
2: Δεν το λες και λίγο.
10: Όχι, τι να συζητήσουμε τώρα. Το 2,7 έγινε 3,7. Εδώ έχουμε την επίπτωση της μεγάλης της ενέργειας μέσα στον Αύγουστο, η οποία έχει επηρεάσει πάρα πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και σήμερα συνεχίζει να κινείται ανωδικά, πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, οι τιμές του πετρελαίου, αρκετά πάνω από τα $90 το βαρέλι, σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να καταγράφεται. Αυτό το 3,7 και το 3,3 ειδικά της Ευρωζώνης αρχίζει πάλι και δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για ενδεχόμενη αύξηση
2: των επιτοκίων
10: του ευρώ. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Τα αναλυτικά στοιχεία του πληθωρισμού του ελληνικού ούτως ή άλλως θα βγουν σε λίγες μέρες από την ελληνική στατιστική αρχή.
2: Τα προηγούμενα έδειχναν μια κάμψη του πληθωρισμού. Ή κάνω λάθος.
10: Γιατί ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας ύφεσης. Ήταν ένας μήνας ύφεσης στο πρόβλημα. Καθώς φαινόταν
2: δηλαδή η ενέργεια είναι εκείνη που πυροδοτεί αυτή τη μία μονάδα, Νίκο, κυρίως η ενέργεια.
10: Η ενέργεια είναι. Μάλιστα. Η ενέργεια σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Ενέργεια και υπηρεσίες κατά δεύτερο λόγο, αλλά κυρίως η ενέργεια. Ναι. Γιατί είδαμε να αλλάζει τάση, είχαμε δει με σημαντική διόρθωση των τιμών μέσα στον Ιούνιο για κάποιο.
2: Μαζί το συζητούσαμε και μάλιστα στα τρόφιμα υπήρχε και αρνητικός πληθωρισμός, υπήρχαν μειώσεις.
10: Ακριβώς.
2: Αλλά τώρα βλέπουμε, μιας και είμαστε στο κομμάτι της ενέργειας, επίτρεψέ μου, ο κύριος Ευάγγελος Πάνος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, μίλησε στην ΕΡΤ.
11: Παρατηρούμε ότι ο Αύγουστος είναι αυξημένος περίπου 18 ευρώ μεγαβατόρα. Θεωρητικά λοιπόν μέρος από αυτή την αύξηση της τιμής πετρελαιοπορικής θα τη δούμε και στις τιμές της λιανικής. Κάποιοι πάροχοι σου καταφέραν να το συγκρατήσουν. Κάποιοι άλλοι μπορούν να δουν και αυξήσεις του στυλ 5%. Και φαίνεται ότι γενικότερα στα πλαίσια σταθερά τιμολόγια θα έχουμε και εκεί αυξητικές τάσεις.
2: Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, Νίκο?
10: Κοίτα, οι ανακοινώσεις πρώτες φαίνεται ότι ο καθένας ακολουθεί τη δική του πολιτική. Κατά κύριο λόγο, ωστόσο, η μεγαλύτερη ενεργειακή πάροχη είναι στην τακτική της απορρόφησης. Mm-hmm. Τα απορρόφηση, δηλαδή αυτό το συν 20%, το οποίο καταγράφηκε μέσα τον Αύγουστο στις τιμές του ηλεκτρισμού στη χονδρική. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Αύγουστος από πλευράς χονδρικής ήταν σχεδόν διπλάσια η τιμή του από τον Απρίλιο. Όλοι βρίσκονται σε στάση γενικώς αναμονής, δηλαδή ακόμα και οι τιμές των τροφίμων που από χτες έχουμε την λίστα των φθηνών προϊόντων δεν έχουν αυξηθεί και δεν έχουν επιβαρυνθεί γενικά τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ το τελευταίο εξάμηνο, τουλάχιστον σε μέσα επίπεδα. Μπορεί σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα να έχουμε διαλλαγές, αλλά σε μέσα επίπεδα δεν έχει περάσει αύξηση αντίστοιχη του προβλήματος που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και αυτό γιατί έχει πολλές καμπές αυτός ο πόλεμος. Μια φαίνεται ότι πάντα πράγματα χάλια, μια βελτιώνονται απότομα.
2: Μιλήσαμε για το κόστος ρεύματος. Πάμε στα καύσιμα. Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
12: Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι, το υπερπλεώνασμα του 2025 της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, όσο έχουμε αυτό το μαξιλάρι, όσο κρατήσει, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν, δεν θα υπάρξει και η δυνατότητα από άλλες πηγές και με άλλους τρόπους να στηριχθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Και η Fuel Pass δεν είναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
2: Δεν υπάρχει Fuel Pass στο τραπέζι.
10: Κοίτα, με την επιδότηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με επίπεδα τιμών μετά την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική, το ντίζελ είναι 32% ακριβότερη σε σχέση, ακριβότερο σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου. Άρα η στήριξη είναι αυτό που λέμε μέχρι ένα σημείο. Mm. Δεν μηδενίζει το πρόβλημα. 32% μέσα σε 6 μήνες είναι μάλλον βαρύ. Αντίστοιχα είναι κοντά στο 16% η αύξηση στην αμόλυβδη βενζίνη μαζί με την επιδότηση των 10 λεπτών που δίνουν αυτή τη στιγμή τα διελιστήρια. Το ίδιο το πρόβλημα θα γίνει και το λέμε κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα χρειαστούν πολλά λεφτά, θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης όταν θα βγει. Ενδεχομένως δηλαδή τα λεφτά υπάρχουν, όπως πολύ σωστά λέει ο Όμηρος Τσάπαλος, αλλά θα έλεγα ότι αυγατίζουν κιόλας, γιατί οι αυξημένες τιμές σημαίνει πολύ απλά μεγαλύτερα έσοδα από το ΦΠΑ, ο οποίος εισπράττει επί της ουσίας το ελληνικό δημόσιο, και είναι ως ποσοστό επί της τελικής τιμής, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια μικρή μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αν θα χρειαστούν πολλές ακόμα, με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κυβερνητικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να μειώσουν την ένταση, όχι να το εξαφανίσουν.
2: Κάτσε τώρα να δούμε, περίσεψε τίποτε για να πάει ο κόσμος να κατέβει στα καταστήματα την περίοδο των εκτόσεων? Ματίνα Πολυχρόνη, γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Σπύρο. Δυστυχώς δεν περίσσεψε όπως φαίνεται, γιατί από το ρεπορτάζ με τους καταναλωτές εδώ που συνομιλούμε από το πρωί μας λένε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγουν και να κάνουν τα ψώνια τους. Εδώ, όπως μας είπαν, αναγκάζονται να περικόψουν τις δαπάνες τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οπότε τώρα είναι μια δύσκολη περίοδος για τους καταστηματάρχες. Οι εκτόσεις ολοκληρώθηκαν.
2: Τι λένε οι έμποροι, τι λένε κάτω σε σχέση με πέρυσι, πάνω πήγαν?
13: Ναι, είναι απογοητευτικά τα δεδομένα τα οποία μας έχουν εκφράσει, αλλά και σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σχετικά με τις θερινές εκτόσεις και την αποτίμηση που αφορά στους επιχειρηματίες, σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται. Ενώ μόλις μία Σπύρο στις 10 κατέγραψε αύξηση στο τζίρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι μας είπαν ότι ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, που ο τουρισμός υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, ακόμη και εκείνοι όμως σε σχέση με πέρσι έχουν μειώσει τις δαπάνες τους, αυτά που αγοράζουν, δίνουν το πολύ, μας λένε, 50 ευρώ. Κάτι το οποίο είναι 50% κάτω σε σχέση με πέρσι στο να αγοράσουμε κάτι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα. Περισσότεροι Έλληνες, όπως μας είπαν, απλά μπαίνουν, κοιτούν και φεύγουν χωρίς να έχουν αγοράσει τίποτα. Το επιβεβαιώνει και η πανελλαδική έρευνα που σας προανέφερα. Οπότε οι περισσότεροι επιχειρηματίες τώρα εκφράζουν την ανησυχία τους για το χειμώνα και ελπίζουν πως τα μέτρα ελάφρυνσης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΦ το επόμενο διάστημα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα, και πώς να ρεφάρουν, τουλάχιστον βλέπουν μπροστά τους την επόμενη περίοδο, έχουν μπροστά τους τα Χριστούγεννα. Αλήθεια, περιμένουν, είπε η Ματίνα, Νίκο Φιλιππίδη, είπε ότι περιμένουν τη ΔΕΘ. Έχουν λαμβάνει?
10: Έχουν λαμβάνει, προφανώς. Εφόσον μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις, άρα μιλάμε για τα μικρότερα μαγαζιά και τις μικρότερες λιανεμπορικές επιχειρήσεις. Τότε σε αυτή την περίπτωση υπάγονται στην κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία και των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίοι φορολογούνται με τον τεκμαρτό τρόπο, ο οποίος θα ελαφρυνθεί αρκετά το τεκμήριό τους, και αυτό που περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Θα μου επιτρέψεις απλώς να διαφωνήσω εν μέρη, χωρίς να διαψεύσω.
2: Προφανώς, όχι, ούτως ή άλλως
10: υπάρχει. Απλώς απορώ το εξής. Πρώτον, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν αύξηση στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, στον όγκο. Προσκρίση του τζίρο. Ο τζίρος έχει μέσα και πληθωρισμό. Στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο πενταμήνου, αυτό δείχνανε, δηλαδή προεκτόσεων. Επίσης, απορίας άξιο είναι, γιατί κοιτάζω την αγορά ενοικίων, τα καταστήματα, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, έχει προσέξει κανείς πόσο κάνει το ενοίκιό τους, το μηνιαίο ενοίκιό τους? Αναρωτιέμαι πραγματικά, βγάζουν ή δεν βγάζουν το ενοίκιό τους? Γιατί αν δεν βγάζουν το ενοίκιό τους, όπως περιγράφουν την κατάσταση, τότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα οδηγηθούν σε λουκέτα. Πράγμα το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά.
2: Ναι, μπορεί απογοήτευση να προέρχεται από το γεγονός ότι άλλα μεγέθη περίμεναν.
10: Έχουν άλλα κόστη.
2: Ναι.
10: Και έχουν αυξημένα κόστη. Mm-hmm. Αυτό προφανώς είναι σε σεβαστός παράγοντας. Αλλά πραγματικά να καταλαβαίνουμε λίγο ότι η οικονομία δεν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο εντυπωσιακά. αλλάζει κατά τη. Το γεγονός ότι έχει μια μικρή βελτίωση και που παρατηρείται φέτος, μια μικρή βελτίωση, αυτό το προκύπτει από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Το να ακούμε κάθε φορά ότι είναι 50% σε κάθε εκπτωτική περίοδο, θα έχει μηδενίσει ο τζίρος εδώ και πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λέω αυτό γιατί η αγορά είναι και λίγο ψυχολογία. Εάν δημιουργούμε μια εικόνα δυσκολίας, τότε η ψυχολογία είναι αρνητική. Και αρχίζουν πραγματικά να την εκπέμπουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις.
2: Και αν δημιουργείται και από την ίδια την αγορά, ακόμη χειρότερο. Αντιληπτό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι που μου έχει διαφύγει εμένα και πρέπει να το πούμε, θέμα επικαιρότητας.
10: Κοίτα, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κλειό πολύ νέο ρεκόρ στο κόστος δανεισμού, τα ομόλογα παγκοσμίως. Είναι σε υψηλά 18 ετών σήμερα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί η αύξηση στην αγορά ομολόγων του κόστου δανεισμού επιτουσίας των μεγάλων χωρών, περνάει πάντα και στο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων, πρώτα των τραπεζών, διατραπεζική και μετά των επιχειρήσεων, και αυτό καταλήγει σε υψηλότερες τιμές. Το λέω αυτό γιατί ο κλειός αυξητικών τάσεων το επόμενο διάστημα στην αγορά αυξάνεται μέρα με τη μέρα, δηλαδή δημιουργούνται νέες εστίες. Μία μεγάλη είναι η ανταταραχή στα ομόλογα, η οποία συνυπάρχει μαζί με τις επιπτώσεις των πολεμικών μετώπων σε Μέση Ανατολή και Ρωσιο-Ουκρανικό, και δημιουργούν και τροφοδοτούν νέες εστίες εξωγενών πιέσεων σε μια οικονομία η οποία δεν είναι πραγματική η πιο ανταγωνιστική, δεν είναι και η πιο ανοιχτή όπως είναι η ελληνική. Επιβαρύνεται όμως υπέρμετρα από πολλούς πολλούς παράγοντες.
2: Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί εντάξει, εσύ έχεις τη δυνατότητα, τις γνώσεις, την εμπειρία να διαβάζεις αυτό που θα δούμε εμείς κάποιους μήνες πριν. Οπότε εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει στα ομόλογα πολύ σύντομα να επιβαρύνει και την πραγματική
10: οικονομία.
2: Ναι. Περνάει ήδη.
10: Ευτυχώς το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι ασφαλές. Υπό ποια έννοια, ότι είναι διμερές με σταθερό επιτόκιο. Το χρωστάμε δηλαδή στους ευρωπαίους εταίρους μας και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άρα δεν έχει ζήτημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε θωρακισμένοι.
2: Ναι, κατάλαβα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, όπως κάθε ημέρα, με τις αναλύσεις του στο μαγκαζίνο του Sky. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να πάμε στη Βιβί Γκίκα, να δούμε τις εξελίξεις από αυτή την υπόθεση που απασχολεί και τις διοκτικές αρχές και κοινωνικές υπηρεσίες και τις δικαστικές πλέον αρχές. Μιλάω για την Κυψέλη, για το βρέφος. Βρέθηκε νεκρός στην Κυψέλη με τραύματα από μαχαίρι. Το έχουμε προσεγγίσει, όπως αντιλαμβάνεστε, με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία ένα τέτοιο θέμα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους προβλήματα. Οπότε θα ακούσουμε τώρα την TVV Γκίκα, τι νεότερο έχει βγει από αυτό το θέμα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κύριε Σιακέρη, να σας πω ότι πρόκειται πραγματικά για μια φρικιαστική υπόθεση που όταν ξεκινάς να ξετυλίγεις ένα νήμα προκύπτει και κάτι καινούργιο στοιχείο. Δηλαδή δεν ξέρεις πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Να σου πω τώρα ότι οι αρχές εδώ ερευνούν το διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά ερευνούν και το διαμέρισμα που σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν τα τελευταία δύο χρόνια ως 43χρονος με την 38χρονη σύντροφό του. Αναζητούν στοιχεία οι αρχές που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του βρέφους, όπου σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση
2: φέρει και τραύματα από μαχαίρι.
14: Φέρει τραύματα από μαχαίρι και έχει, σύμφωνα με την έκθεση, πρόκειται για ένα αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μήνων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να διευκρινιστεί το πότε δολοφονήθηκε. Αλλά εξετάζουν οι αρχές και το ενδεχόμενο της μεταφοράς της σώρου από το ένα σπίτι στο άλλο. Να σου πω ότι στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν δει μεταξύ άλλων και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων, οι επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους, αλλά και οι μετακινήσεις τους, και αναζητούν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξακρίβωση αυτής της υπόθεσης. Τώρα να σου πω ότι ακόμη ότι τα δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών νοσηλεύονται στο Παίδον. Η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσηλεύεται σε μεστήριο προκειμένου να υποβληθεί και στις απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η 15χρονη όσο και ο 9χρονος έχουν διαγνωστεί με αφροδίσια νοσήματα.
2: Ας το αφήσουμε εκεί, Βιβιάν, μου επιτρέπεις. Είναι μια υπόθεση, όπως την περιέγραψε στην αρχή, που κάθε λεπτομέρεια που έρχεται στην επιφάνεια
14: προκύπτει και κάτι άλλο.
2: Οπότε.
14: Κλείνοντας, να σου πω ότι ο 43χρονος, η 38χρονη, αλλά και ο 80χρονος.
15: Ο 43χρονος ή 38χρονος αλλά και ο Αφγανός σύντροφος της 15χρονης έχουν συλληφθεί, έχουν ζητήσει και έχουν λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο.
2: Αύριο απολογούνται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Βιβική. Να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της αστυνομίας.
16: Γι' αυτό ήταν πολύ κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, για μια βρεφοκτονία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σχηματίζεται δικογραφία αυτή τη στιγμή σε βάρος των δύο γονέων, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Έχουμε αρκετά ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται και είναι πολύ πιθανό να μας δώσει υλικό για την πορεία της ανάκρισης.
2: Για να καταλάβετε δηλαδή, ο πατέρας στην κατάθεσή του στην αστυνομία έχει πει ότι δεν ήταν δικό μας το παιδί, αλλά μας το άλλαξαν στο μευτήριο, οι Ιλουμινάτι, και πράγματα τα οποία προσπαθεί και η αστυνομία να διερευνήσει αν τα λέει επειδή θέλει να αποκτήσει κάποιο άλοθη ή πραγματικά τα πιστεύει. Διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με ασπίδα του Αχιλλέα. Έχει κάνει δηλώσεις ο Νίκος Δένδιας. Ο Γεραπετρίτης βρίσκεται στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και επίσης έχουμε δηλώσεις από την Τουρκία, οργισμένες δηλώσεις που βλέπουν την Ελλάδα να ενισχύει την συμμαχία της με το Ισραήλ.
17: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
18: Sky 100,3.
19: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
21: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
22: Τον πρώτο σταθμό.
21: Star FM 933.
23: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε. Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
24: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
23: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
24: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
25: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
26: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
27: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
28: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα. Προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
0: ...24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Και επιστρέφουμε με τη διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο, τη Μαρία Τσιλινίκου, για να δούμε, καταρχάς μάλλον να δούμε πού βρίσκονται οι δύο υπουργοί εξωτερικών και άμυνας, στις συνόδους των Ευρωπαίων Υπουργών, και οι δύο στην Ιρλανδία, νομίζω.
4: Στο Wicklow.
2: Στην Ιρλανδία, όπου μάλιστα έχει κάνει και μία δήλωση ο κύριος Δένδιας, δήλωσε μήνυμα.
4: Έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς βέβαια να την κατονομάζει, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη στιγμή που η Άγκυρα εντείνει και τις προκλήσεις της, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι έχει την πρόθεση να συζητήσει με τους συναδέλφους του, να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Mm-hmm. Για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, την ασφάλεια και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
2: Φαντάζομαι δεν μιλάει για την Ταϊλάνδη. Ναι.
4: Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει. Γιατί να σου θυμίσω ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα, μετά και τις υπογραφές που έπεσαν εχθές στο Τελαβίβ, αναδεικνύεται σαν Αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας. Αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι. Όπου ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε και τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ωστόσο, η Αθήνα βάζει στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές κινήσεις. Αναφορικά και με τα θαλάσσια πάντα.
2: Νομίζω και ο Γεραπετρίτης το είχε κάνει σε δηλώσεις του πρόσφατες. Είχε πει ότι θα το θέσω και εγώ στους ομολόγους.
4: Θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις προκλητικές κινήσεις.
2: Είναι μια συντονισμένη κίνηση και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Υπουργό των Εξωτερικών αυτή τη στιγμή προς την Ευρώπη.
4: Όπως έχει υπογραμμίσει ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν και εκφράζονται πολλές φορές με επιθετικό τρόπο, κάτι το οποίο προφανώς ενοχλεί την Ελλάδα και θα το θέτει, όπως έχει τονίσει, όπως πρέπει και στην ίδια την Τουρκία και σε όλα τα διεθνή φόρα. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά και τα θαλάσσια πάρκα. Η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη. Την είχαν επικοινωνήσει και με ανακοίνωση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και με δηλώσεις του μετέπειτα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ότι η τουρκική ενέργεια είναι απολύτως παράνομη και ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα έχει προβεί και σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία. Ωστόσο, η ελληνική θέση, την οποία την έχει εκφράσει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι ακόμη και αν διαφωνείς, οφείλεις να συζητάς. Δεν σημαίνει ότι υποχωρείς από τις εθνικές σου θέσεις. Είναι ξεκάθαρη η ελληνική γραμμή ότι θέλουν οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί.
2: Τώρα, τις τουρκικές αντιδράσεις δεν πρέπει να τις δούμε ξέχωρα από ένα φόντο αυτό της ενίσχυσης, της εμβάθυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Και αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, δεν είναι μόνο ασπίδα του Αχιλλέα, είναι γενικότερα οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ. Και μάλιστα και από την πλευρά του Ισραήλ δίνεται έμφαση σε αυτή τη συμμαχία. Δηλαδή, είχαμε νομίζω δηλώσει και από τον κύριο Νετανιάχου, που μετά τις υπογραφές για τα οπλικά συστήματα βγήκε και μίλησε γι' αυτό.
4: Και η πρέσβης του Ισραήλ στην ίδια γραμμή με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ναι, όπου αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Τελαβίβ και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών, χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στα social media, τόνισε ότι όταν Ισραηλοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι-χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη και σε μια σαφή δήλωση ότι τα δύο έθνη με κοινές αξίες αναφέρει χαρακτηριστικά, συμφέροντα και προκλήσεις, θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, και για την δραστηριότητα των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιρλανδία. Πρόκειται να θέσουν το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και αναθεωρητισμού. Μάλιστα, εδώ μπορούμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα για το θέμα του αναθεωρητισμού. Ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Δένδιας, προσερχόμενος στη Σύνοδο.
5: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
2: Την ίδια στιγμή ωστόσο και η Τουρκία κάνει τις κινήσεις της. Είχαμε αυτή την τριμερή της συμμαχίας της Μέκας μεταξύ των υπουργών Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάνου. Έχει κάνει δηλώσεις ο Φιντάν κατά του Ισραήλ. Πολύ σκληρές δηλώσεις, δηλώσεις στο στυλ αυτό που παρακολουθούμε τον τελευταίο χρόνο, αυτή την ρητορική της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα έχουμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο ανώτατο επίπεδο, Ερντογάν με Πούτιν. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Από ώρα σε ώρα περιμένουμε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας με τον Τούρκο ομολογό του, η οποία έχει προαναγγελθεί από τον διπλωματικό σύμβουλο του Πούτιν στα πλαίσια του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης, όπου συνεδριάζει στο Κυργιζιστάν. Πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε και μια ομιλία εκεί, όπου αναφέρθηκε πάλι στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι όταν μιλάμε για ειρήνη δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Γάζα, το Λίβανο. Εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ, δήλωσε 74.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στην πλειονότητα τους γυναίκες και παιδιά. Το τίμημα αυτής της επιθετικής πολιτικής στο Ισραήλ το πληρώνει ολόκληρη η περιοχή μας. Mm-hmm. Αλλά όλοι εστιάζουν την προσοχή τους στη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Και ο λόγος δεν είναι ότι οι δύο ηγέτες μεγάλων χωρών, αλλά εκεί υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Να θυμίσουμε τον Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Όμως υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα. Η S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα που πούλησε η Ρωσία στην Τουρκία το 2019. Τον Αύγουστο υπήρξαν πληροφορίες ότι η Τουρκία έχει την πρόθεση να πουλήσει αυτά τα συστήματα σε χώρα του κόλπου. Όμως χρειάζεται η έγκριση της Ρωσίας. Για να εγκρίνει η Ρωσία, λένε, θέλει ανταλλάγματα. Μπορεί να είναι στη Συρία, μπορεί να είναι οικονομικά. Υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον πυρηνικό σταθμό Ακουγιού. Υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα οικονομικών συναλλαγών. Άρα σε αυτή τη στάση θα γίνει, αν γίνει, γιατί ξέρετε, ανακοινώνω, αλλά περιμένουμε.
2: Ναι.
6: Θα συζητηθούν πάρα πολλά ζητήματα.
2: Εσύ μάλιστα είχες θέση με το ρεπορτάζου. Θυμάμαι το ρεπορτάζου και στην Καθημερινή και στο ραδιόφωνο τότε τα λέγαμε και στην τηλεόραση του Sky, ότι με τις πληροφορίες που είχες, ότι το είχε θέσει και ο Φιντάν όταν είχε πάει στη Μόσχα το θέμα των S-400.
6: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα ο Φιντάν, όχι για το λόγο με τον Πούτιν, αλλά ο Φιντάν είχαν μια σύνοδο χτες στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι, η συμμαχία της Μέκας, ναι, αυτό.
6: Η συμμαχία της Μέκας.
2: Ναι.
6: Έφυγε πεσμένα από την Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, το Γιασάρ Γκιουλέρ, και ταξίδευσαν στο Κυργιζιστάν. Άρα θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία, αν πάρουν το OK και αν συμφωνήσουν, δεν είναι εύκολα. Ίσως η Τουρκία αρχίζει να ψάχνει πού να στείλει τους S-400.
2: Δεν είναι εύκολο, γιατί έτσι όπως το είπες, αν οι Ρώσοι θέλουν ανταλλάγματα και αν υπάρχει απ' την άλλη ένας Τραμπ που τους λέει κόψτε την ενέργεια από τη Ρωσία, το πετρέλαιο, κόψτε, πάρτε από εμάς τα αρθρωτά πυρηνικά. Δηλαδή, όταν πιέζει ο Τραμπ για απορροσοποίηση και οι Ρώσοι λένε δώσε μας ανταλλάγματα, είναι μια εξίσωση λίγο δύσκολη για τον Ερντογάν.
6: Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, έλεγε ότι το 24ωρο στην πολιτική είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος, ένας τεράστιος χρόνος. Άρα γι' αυτό, θα δούμε.
2: Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μπορεί να βγουν πράγματα από αυτή τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν, μπορούν να βγουν αρκετά πράγματα. Ο κύριος Φαντής για την ασπίδα του Αχιλλέα το πρωί ήταν στο Sky.
7: Όλο αυτό το project, το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι αντίδραση πρώτα απ' όλα στην τουρκική πολιτική και βεβαίως και τα επιθετικά όπλα, έτσι. Η Τουρκία είναι παραγωγός επιθετικών όπλων. Αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα είναι να ενισχύει την άμυνά της. Εάν δεν μας επιτεθεί κανείς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ η ασπίδα του Αχιλλέα. Στο εφιαλτικό, στο απευκταίο σενάριο μιας σύγκρουσης, αυτό το σύστημα αυξάνει δραματικά το κόστος για την Τουρκία.
2: Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην Κεσαριανή, το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι και το πρώτο ειδικό σχολείο που έγινε στη χώρα μας το 1937, ένα από τα 238 τα οποία ανακαινήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου το φετινό καλοκαίρι, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται στις δηλώσεις του και στην έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στα σχολεία ειδικής αγωγής, καθώς είπε ότι μία στις τέσσερις προσλήψεις που έχουν γίνει φέτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, και μάλιστα εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου γίνεται με την χορηγία, γιατί πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα την ιδιωτική πρωτοβουλία της τέσσερις τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πύρεως, και πρέπει να αναφέρουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί χάρη σε αυτήν αναμορφώνονται, ξαναχτίζονται δεκάδες σχολεία σε όλη τη χώρα. Είναι μια χορηγία συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από τις δωρήτριες τράπεζες, και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ξαναφτιάχνονται ανακαινισμένα τα δημόσια σχολεία. Αύριο περιμένουμε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Και ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
9: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι μια ανοιχτή ομιλία, 8 η ώρα το βράδυ, σε έναν χώρο έτσι αρκετά μεγάλο, που χωράει 1.500 άτομα. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις. Προσκλήσεις υπάρχουν μόνο για τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε εκεί. Mm-hmm. Αποχωρήσαντες ή μη ή ανεξάρτητους. Θα αναπτύξει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε σχέση με την αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής, σε σχέση με τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά, όλα όσα έχει αναφέρει κατά καιρούς πιο εξειδικευμένα, και ίσως ακούσουμε και κάτι πιο καινούργιο. Αυτό είναι ο στόχος άλλωστε των κομμάτων, να παρουσιάσουν κάτι ρηξικέλευθο και διαφορετικό. Όπως σήμερα μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για την φορολόγηση των υπερεσόδων, ένα μόνιμο μηχανισμό. Και βεβαίως όλο αυτό προκαλεί αναταραχές, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στο ΠΑΣΟΚ που γίνεται μία μέρα πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που θα έχουμε την 3η του Σεπτέμβρη. Αύριο θα έχει και μια παράλληλη δράση και ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί θα πάει στο χωριό του, στο Ψυχρό, στο Λασίθι, στελέχη και βουλευτές για να τους κάνει στο τραπέζι.
2: Έχει κατέβει πολύ ΠΑΣΟΚ κάτω στην Κρήτη.
9: Πάρα πολλά
2: στελέχη. Θα οργώσουν όλους τους νομούς. Ναι. Είναι και η 3η Σεπτέμβρη, η τελική διακήρυξη του κόμματος. Οπότε χρησιμοποιείται και ως αντίβαρο στο Τσίπρα της Θεσσαλονίκη.
9: Ναι, έτσι
2: χρησιμοποιεί την Κρήτη ως αντίβαρο στη Θεσσαλονίκη.
9: Ναι. Και είναι και χωρισμένη, γιατί άλλο η Νέα Δημοκρατία είναι στην Μακεδονία και εκεί η απόβαση κανονική. Όποιος τέλεχος για πάρεις είναι πάνω. Σωστά. Στην Κρήτη το ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για τη Θεσσαλονίκη, που θα ξανανεύει πάλι μετά από μία εβδομάδα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Τσίπρας αύριο στη Θεσσαλονίκη η ομιλία. Ανδρουλάκης στην Κρήτη μαζί με το όλον ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως οι υπουργοί της κυβέρνησης να οργώνουν τους νομούς, όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Μια είδηση τώρα από το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 22 κατηγορούμενους που κατηγορούνται ότι λάβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι Σπύρο μία από τις πολλές δίκες που γίνονται εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Συγκεκριμένη είναι μια δικογραφία που είχε σχηματιστεί μετά από ανώνυμη καταγγελία που είχε φτάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, 22 κατηγορούμενοι φέρονται την περίοδο 2017-2020 να δηλώνουν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κάσο, στην Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Άνδρο, εκτάσεις στις οποίες όμως δεν είχαν την κυριότητά τους. και να λαμβάνουν επιδοτήσεις που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τα αδικήματα της απάτης και της ενέργειας στην απάτη. Μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας είπε στην κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του ότι δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων. Αυτή την ώρα αγορεύουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Σε λίγο θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Αν θα κάνετε εκτίωση την πρόταση.
2: Πάντως αυτή η υπόθεση δεν είναι με βάση όσα είδαμε τον τελευταίο χρόνο με τις υπογραφίες που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Είναι κάτι που ερευνούσε η ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί μου λες από το 2017 ή βγήκε τώρα στην επιφάνεια με την έρευνα που έκαναν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς.
10: Υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία πριν από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι υπάρχουν, λαμβάνονται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτή την ανώνυμη καταγγελία επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προέκυψε από την έρευνά της ότι όντως υπάρχουν 22 άτομα που είναι από την κρίση.
2: Και πήγε μέχρι το 17, δηλαδή γύρισε πίσω στο 17.
10: Ναι, ήταν από 17 μέχρι 20 είναι οι περίοδες που φέρονται 22 κατηγορουμένοι δήλωναν αυτές τις εκτάσεις.
2: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συνδράκτρια. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη μορφή απάτης, γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περί απάτης πρόκειται. Εξαπατούσαν τον οργανισμό και έπαιρναν δημόσιο χρήμα. Τώρα εξαπατούν πολίτες, τους οποίους βρίσκουν σε αδυναμία και παίρνουν χρήματα και κοσμήματα. Διάφοροι που εμφανίζονται ως λογιστές, ως τι άλλο, αστυνομικοί, ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Και πράγματι, μάστιγα αποτελούν πλέον οι τηλεφωνικές απάτες, με τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, να παριστάνουν τους λογιστές, τους υπαλλήλους εφορίας, ακόμη και να ισχυρίζονται πως κάποιο συγγενικό πρόσωπο του θύματος έχει τραυματιστεί για να αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά ή τραπεζικά στοιχεία. Την τελευταία όμως περίοδο, κατά κόρον, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ο ΔΔΕ. Και να θυμίσουμε πως το πιο πρόσφατο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου στο Ηράκλειο συγκεκριμένα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μια οργανωμένη βιομηχανία τηλεφωνικών απατών, αποσπώντας μέσα σε μόλις 10 ημέρες σχεδόν 60.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Και αξίζει να αναφέρουμε και πώς δρούσε αυτή η οργάνωση, γιατί είναι και η τεχνική που χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτοί οι δράστες. Οι τηλεφωνητές λοιπόν καλούσαν κατοίκους του Ηρακλείου και παρουσιάζονταν άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και άλλοτε ως λογιστές ή υπάλληλοι της εφορίας, επικαλούνταν ανύπαρκτες βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, κίνδυνο διακοπής ρεύματος, φορολογικές οφειλές ή επικείμενα πρόστιμα και δημιουργούσαν συνθήκες πίεσης και πανικού προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Αυτή είναι κατά βάση λοιπόν η τεχνική που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι, και έχουμε και ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ντοκουμέντο, ένα απόσπασμα όπου έχουμε τη συνομιλία του δράστη.
2: Είναι πάντα χρήσιμο
11: και του θύματος.
2: Όσο αναλυτικά και αν εμείς τα περιγράφουμε, ακριβώς, είναι πάντα χρήσιμο να ακούει ο κόσμος μέσα από αυτές τις συνομιλίες για να καταλαβαίνει ότι το τηλεφώνημα που θα δεχθεί, αυτό της απάτης, τι ακριβώς θα του λέει ή περίπου τι θα του λέει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι χρήσιμο πάντοτε να ακούμε.
12: Η κυρία Λενή.
13: Ναι.
12: Ονομάζομαι τηλεφωνά από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας, στην οδός 9. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα να δείτε αν αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι?
13: Όχι, δεν αναβοσβήνει.
12: Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη.
13: Τη λεκάνη δεν τα βάλω.
12: Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, αν μην σας πάρει φωτιά.
2: Αυτά λένε, αυτό είναι το παραμύθι που λένε για να εξαπατήσουν.
11: Και να αναφέρουμε ότι οι στόχοι στις απάτες αυτές αποτελούν συνήθως ηλικιωμένοι, ενώ όταν οι δράστες δεν γίνονται απευθείας πιστευτοί από τα θύματα τους, οι επιτίδιοι δεν διστάζουν να υποδηθούν ακόμη και τους αστυνομικούς, που υποτίθεται προσπαθούν να διαλευκάνουν μια πιθανή απάτη. Στο επόμενο ηχητικό, λοιπόν, θα ακούσουμε έναν από τους ανθρώπους που κατάφεραν και ξεγελάστηκαν δυστυχώς από αυτούς τους επιτίδιους και μίλησε εδώ στο Sky, μας περιγράφει ακριβώς αυτό το τέχνασμα.
13: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο να μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδράργυρο, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόποτες, γιατί δεν αέριζε το σπίτι σου. Άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια, το άνοιξα εγώ. Λέω τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι, εδώ τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Εφοδίθηκα τους αστυνομικούς.
2: Τρέχα γύρευε.
11: Το πρόβλημα λοιπόν βλέπουμε ότι καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και μάλιστα να πούμε ότι δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γίνονται έτσι λοιπόν κάποιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Σε μία από αυτές τις προσπάθειες αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
14: Με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιθυμία. Ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη, θα δημιουργήσουμε ισχυρές δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό.
2: Άμεσος τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρυξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά. Έναντι 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την προοπτική ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Anhalt, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολονία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας στα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ εκείνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
17: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την νίκη της εθνικής ομάδας χθες στο μπάσκετ 108-106 σε match thriller με την Ισπανία. Τον κακό μας δαίμονα τον νικήσαμε, τη Φούρια Ρόχα, και πλέον είμαστε ζωντανοί, παραμένουμε ζωντανοί για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027. Το ρεκόρ μας είναι στο 4-4. Η χθεσινή εμφάνιση κόντρα στις πολύ άσχημες της προηγούμενος. Και πλέον χρειαζόμαστε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι με Γεωργία εντός στις 26 Ενδεκάτου και Ισπανία εκτός στις 29 του Νοεμβρίου. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Χρειαζόμαστε για να προκριθούμε σίγουρα τουλάχιστον 4 νίκες. Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά...
2: Βολεύει.
17: Με την εθνική, την ψυχωμένη εθνική που είδαμε χθες στο ΆΚΑ, όλα μπορούν να γίνουν.
2: Όλα μπορεί.
17: Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το δεξί, επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού στην Λιβαδιά. Υπενθυμίζω ότι δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός, είχε ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Πανηγύρισε την νίκη με 2-0, μπήκε με το δεξί στην νέα σεζόν. Και στις 6 Σήμερα απευθείας από την τηλεόραση του Sky, Βόλος Καλαμάτα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Θανάση μου.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα ποιος.
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι.
20: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
21: Ο ζωντανός σταθμός.
22: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
23: Πλήρης ανακαίνιση.
22: Άψογα υλικά.
23: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
22: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
23: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
22: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
23: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
22: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
23: Και όλα γίνονται εύκολα.
21: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο.
22: Σύγχρονη δόμηση.
23: Πλήρης ανακαίνιση.
22: Άψογα υλικά.
23: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
22: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
23: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
22: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
23: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
22: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
23: Και όλα γίνονται εύκολα.
21: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαί!

0: 7 Γρεβένα.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
0: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 9.33. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night, all night, all night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
11: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
4: Star FM

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
5: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Victoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Victoria Data Center Services. www.victoria.com.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση,
3: πλήρης ανακαίνιση,
2: άψογα υλικά,
3: πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Παρίζουμε.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Είμαι η Πάολα.
3: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
4: Είμαι η Αναβίση.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαστε η Ονειράμα.
7: Είμαι η Μαλού.
8: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
9: Ακούς Star FM 93.3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ε, ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM
2: 933.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
6: Είμαι η Πάολα.
7: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
8: Είμαι η Άννα Βύση.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Είμαστε η Ονειράμα.
11: Είμαι η Μαλού.
12: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: diplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Diplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9:32.

0: εσύ. Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.